0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική. 984.
10: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής, άρωμα Κρήτης.

0: Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.

0: Έρχεται και με ζέστης πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία και Ιταλία. 6 νεκροί στη Γερμανία, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια κατά τη διάρκεια του τριημέρου που πέρασε. Στους 300 φτάνουν οι συλληφθέντες των τελευταίων ημερών από το ελληνικό FBI σε όλη την Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φτάνουν σήμερα οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Ανησυχία αγρότων και κτηνοτρόφων μετά τις εξελίξεις για μειώσεις ενισχύσεων αλλά και επιστροφές χρημάτων από παραγωγούς. Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση σήμερα για την υγεία στο Ηράκλειο, στο πλευρό τους φορείς, συνδικάτα και σωματεία. Στη Βουλή από τους βουλευτές Κρήτης ΠΑΣΟΚ το κρίσιμο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με την τραγική υποστελέχωση του ιατρείου με το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 που δείχνει τις ελλείψεις. Ελλάς ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγή σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας. Ξεκινούν το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου. Στη σύλληψη 17χρονου φερόμενου διακινητή προχώρησαν οι αρχές έπειτα από επιχείρηση διάσωσης μεταναστών 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων χθες. Φως στο θρίλερ του θανάτου του Αλεξάνδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο στο Απεσοκάρι ρίχνουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και η έρευνα της ασφάλειας Ηρακλείου η οποία φαίνεται να φτάνει σύντομα στο τέλος της. Τραγωδία στην Ιόνια Οδό σε τροχαίο με ένα νεκρό και μία τραυματιά.
1: 984. Ο καιρός.
0: Σχεδόν εθρίος καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
2: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Είναι Τετάρτη, έχει 27 ο Μάης, τιμάται η μνήμη των Αγίου Ελπίου Μάρτυρων, Σωσίου Θεράποντων, Σιγουμένου Λευκής Λίμνης, Σωσίου Ιωάννου το Ρώσου. Γιορτάζουν σήμερα Αλίπιους, Αλυπία, Θεράπων, Ιωάννης ο Ρώσος. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε την τιμητική σας ή για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε να έχετε την τιμητική σας. Είμαι πάντα της άποψης και θα το επαναλαμβάνω συχνά πυκνά ότι πρέπει να μαθαίνουμε να έχουμε την τιμητική μας για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί αλλιώς δεν θα τη βγάλουμε εύκολα πέρα. Συντονισμένοι λοιπόν με το Ράδιο 984, ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Πορευόμαστε παρέα σήμερα με τον Νίκο Σφακιανάκη, ήθελα να πω με τη συντροφιά του Νίκου Σφακιανάκη, αλλά εντάξει, τα βγάλαμε πέρα και τα είπαμε. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8. Ο καιρός για εμάς εδώ φαίνεται ότι τουλάχιστον για σήμερα καλός θα είναι. Μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη δεν μας δείχνει περίεργα δεδομένα, και στην προτελευταία τη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη και από το site neakriti.gr μπορείτε να βρείτε όσες πληροφορίες σας ενδιαφέρουν. Η αστάθεια της άναξης κατά τόπους συνεχίζεται ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, αλλά ο υδράργυρος σταθερά εκεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδησιών, οι μετεωρολόγοι λένε ότι, ξέρετε, έρχεται ένα κύμα ζέστης πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και σε Ιταλία. Στη Γερμανία καταγράφονται 6 θάνατοι, ανάμεσα τους και 4 παιδιά, διότι πήγαν εξαιτίας της ζέστης σε πισίνες, σε λίμνες, σε ποτάμια το τρίμερο που πέρασε, και το αποτέλεσμα ήταν δυστυχώς να βρουν τραγικό θάνατο. Ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς ενημερώνει πως η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στα όρια της θερμικής ζώνης, σε αντίθεση με τη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα περνά σταδιακά σε θερμότερη φάση, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Ωστόσο, μέχρι τώρα τα προγνωστικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν κάποιο ακραίο επίπεδο ζέστης τύπου βορειοδυτικής Ευρώπης, γράφει στην ανάρτησή του. Υδράργυρος από τους 15 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου στα νότια του Λεσιθίου, 14 με 27 στα νότια Ηρακλείου και Ρεθύμνου, 18 έως 28 νότια των Χανίων. Βόρεια πλευρά, βόρεια παραλία της Κρήτης και ενδοχώρα, 15 έως 26 βαθμοί για τα Χανιά, 17 έως 26 Ρέθυμνο, 18 έως 26 στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, 19 έως 27 μεταβροχών εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης και της Ιτίας, ενώ με την βροχή ο υδράργυρος από τους 14 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως περίπου τα 5 μποφόρ. Στα γενικά του χαρακτηριστικά, αυτός είναι ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες, με χρήσιμες πληροφορίες για όλους εσάς που εργάζεστε εκεί έξω, εσείς που θέλετε να κάνετε εκδρομή, εσείς που παίρνετε ίσως μια μικρή άδεια, εσείς που θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις καιρικές συνθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά είναι αναφορικά με τον καιρό. Τώρα το θερμόμετρο ανεβαίνει και λίγο παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική. Τη μια μέρα με την Καριστιανού, μετά από 2-3 μέρες είχαμε τον Τζίπρα. Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τζίπρα. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, γιατί ξέρετε οι κουβέντες είναι πολλές σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό σκηνικό. Είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είμαστε σε κοντή προεκλογική περίοδο, ένας Θεός ξέρει, παρά τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός. Αλλά όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το νέο εγχείρημα γεννήθηκε ως απάντηση στο αίτημα πολιτών που ζητούσαν να γίνει κάτι, ώστε η χώρα να μην συνεχίσει να βυθίζεται στην απογοήτευση και στην αδράνεια. Υπογράμμισε ότι στόχος δεν είναι μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως η αλλαγή πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για το τέλος της απογοήτευσης, της αποχής και της λογικής, ότι τίποτα δεν αλλάζει. Και μένω σε αυτές τις κουβέντες και σε αυτή την ουσία, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να δούμε από το Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από τον κύριο Τσίπρα, και να ακούσουμε πολλά. Με αυτή την έννοια το λέω πολύ περισσότερο. σε ό,τι έχει να κάνει με τις βασικές του γραμμές, με το πρόγραμμά του, με εκείνους οι οποίοι θα στελεχώσουν αυτό το νέο κόμμα. Οι αντιδράσεις άμεσες. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Πασόκ μεταξύ άλλων. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλεκτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Αλλά είπαμε, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακόμα είμαστε στο μπουσουλίσμα. Μέχρι να πάμε παρακάτω και να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε. Στο κυνηγητό της ώρας, στα 13 λεπτά μετά τις 8, σας ενημερώνω. 2.81 στα 13 λεπτά είναι μετά τις 8, σωστά το είπα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2.81-0-398-181, 182. Τώρα αν θέλετε, που το προτιμούμε για να σας πω την αλήθεια μου, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την καλημέρα σας, τέλος πάντων όλη αυτή την επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα επίσης για τα γυμνάσια. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και β' γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ, Παρασκευή 29 Μαΐου και πάλι Σάββατο 30 του μήνα. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τους μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων έστειλε χθες το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, όπως είπε, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καθορίζουν αποκλειστικά την πορεία της ζωής τους. Δεν είναι πρόοδος στη ζωή μόνο η προαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσθέτοντας ότι υπάρχει άλλη μία παιδεία και μία άλλη γνώση, η γνώση του εσωτερικού μας κόσμου. Και την ίδια ώρα βέβαια όλα αυτά τα περίφημα τα οποία γράφονται, αναφέρονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΚΠ, με εκείνους οι οποίοι σήμερα πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι συλληφθέντες από το ελληνικό FBI ανά την Ελλάδα, σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Λάρισα και όπου αλλού μαζί με την Κρήτη φτάνουν στις 300. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν άμεση σχέση με την γεωργική απασχόληση. Το κατηγορητήριο ή σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές ορφανών αγροτεμαχίων. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν εδώ σε τοπικό επίπεδο σήμερα φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν είναι αυτή η Κρήτη, δεν είναι αυτή η Ελλάδα, και το λέω για εκείνους που ξέρουν να χρησιμοποιούν το λόγο και το δημόσιο βήμα και να περνούν τα δικά τους τα μηνύματα, διότι η πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δίνουν το δικό τους αγώνα για τη δική τους την επιβίωση. Κάτι το οποίο καταγράφηκε, σας υπενθυμίζω, και τη Δευτέρα το βράδυ στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με το Μάνο Δασκαλάκη στην Κρήτη TV. Παραγωγοί και κτηνοτρόφοι προειδοποίησαν ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη πολλοί θα εγκαταλείψουν καλλιέργειες και εκτροφές, ιδιαίτερα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με σοβαρές συνέπειες για την κριτική Πεθρό. Η ΑΔΕ επιβεβαιώνει ότι ήδη γίνονται συμψηφισμοί και ανακτήσεις ποσών. Από τις αρχές του 2026 έχουν ανακτηθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω διαδικασίας διαδικασιών ελέγχου και συμψηφισμών με επιδοτήσεις που επρόκειτο να καταβληθούν. Ανησυχία για τις επιδοτήσεις, τις επόμενες επιδοτήσεις, πάρα πολύ μεγάλη στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο. Γιατί ρε παιδιά, η πλειοψηφία δεν είναι ίδια με αυτή τους 300, τους 400 ή άτε τους 500. Και όπως πολύ σωστά λέγεται και γράφεται, εάντε επιτέλους πίσω από αυτούς τους 300 και τους 500 βρίσκονται και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά τους καθοδήγησαν. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι. Θα φτάσετε επιτέλους στην ουσία του πράγματος, λέω εγώ προς την πολιτεία, ή λένε, ή όπως λένε οι περισσότεροι, προς την πολιτεία. Γιατί μαζί με την Ήρα καίγεται και το Στάρι, και είναι κρίμα ρε παιδιά, είναι η παραγωγή μας, είναι το μέλλον μας, είναι ο επισιτισμός μας, είναι η διατροφή μας, είναι ο παραγωγικός τομέας ετούτη εδώ στις χώρας. Θέλετε ένα παράδειγμα, άκουστε.
1: Έχετε πληροφόρηση για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, την επόμενη περίοδο που αφορά και τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους? Υπάρχουν, ας πούμε, πληροφορίες που λένε ότι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιορίσει ακόμα περισσότερο αυτές τις ενισχύσεις την επόμενη χρονιά. Έχετε σε τέτοια πληροφόρηση?
2: Αυτό το πράγμα το έχουμε και εμείς αντιληφθεί και το έχουμε ως πληροφόρηση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι αξιόπιστη. Γιατί σας λέω, όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά έτσι μια ενημέρωση από τα πιο επίσημα χείλη που είναι ο Υπουργός ή οι συνεργάτες του, και από την άλλη να βάλουμε και εμείς τους προβληματισμούς αυτούς που σας είπα πριν.
3: Το έχουν άλλωστε ανακοινώσει ότι θα είναι πιο μειωμένες οι ενισχύσεις. Το έχουν ανακοινώσει. Τώρα εμείς πώς θα τα καταφέρουμε, που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε με αυτές που είναι, να τα καταφέρουμε και με μειωμένες, είναι κάπως δύσκολο.
1: Μάλιστα. Προσωπικά, όχι τώρα πλέον κρατάω μικρό καλάθι για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, για την πρακτική της απέναντι στη μελισσοκομεία. Δεν τους έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη. Έχουν αποδείξει στον κόσμο ότι δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική μελισσοκομεία, πόσο δε μάλλον η νησιωτική μελισσοκομεία στα μικρά μας νησιά, τα οποία είναι μονοποικιλιακά, και η Κρήτη, η οποία είναι πρώτη δύναμη, το θέλουν δεν το θέλουν, είναι πρώτη δύναμη.
4: Το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί.
5: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τον Οκτώβριο οι πληρωμές θα είναι πολύ κακές. Πολύ χειρότερες από πέρσι, με πολύ περισσότερα προβλήματα και πολύ μειωμένες. Όπως είναι μειωμένες και τώρα, κι άσα που λέει ότι δώσανε 2.800 εκατομμύρια, τα ακούνε οι άνθρωποι στην πολιτεία και σου λέει οι κλέφτες.
1: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου.
5: Και λένε οι κλέφτες, οι απαταιώνες και αυτοί και ούτω καθεξής. Δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά, διότι όλοι πήραν λιγότερα λεφτά. Πολύ πιο λιγότερα από ό,τι πήραν τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν έδωσε και αυτά που έλεγε ο κύριος Σιάρας, ο πρώην υπουργός, ότι τα λεφτά που θα κοπούνε από αυτούς που θα, τέλος πάντων, τα παραπάνω θα δοθούν σε αυτούς που παράγουν. Ναι. Που έλεγε ότι μετά το νέο έτος θα δοθούν αυτά τα λεφτά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Δεν θέλουν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα.
6: Κάθε χρόνο κόβουν, κύριε Δασκαλάτση. Κάθε χρόνο είναι μειωμένες. Κάθε χρόνο, μέχρι να τις σταματήσουν τελείως. Και άμα το ξανοίξουμε, καλιά είναι να τις σταματήσουν, να παράγουμε, να έχουν τα προϊόντα μας τιμή και το γάλα και τα κρέας. Να δουλεύουμε, να παράγουμε, να πληρωνόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Να φτάσουμε σε αυτό το οποίο έλεγα πριν, δηλαδή ότι ρε παιδιά, μαζί με την Ήρα δεν θα καεί και το Στάρι. Αγροτική συλλογή από την Κρήτη και άλλες περιοχές ξεκαθαρίζουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών δεν έχει καμία σχέση με τις υποθέσεις διαφθοράς και ζητούν να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πραγματικά εκμεταλλεύτηκαν το ζήτημα. Το σύστημα να ζητάτε και κάτι άλλο, να αποδοθούν οι ευθύνες σε εκείνους οι οποίοι καλύπτουν, διακινούν, οργανώνουν ή βρίσκονται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ή κατά πως θα έλεγα στο σπίτι μου μέσα, πίσω από αυτή την κομπίνα, γιατί για κομπίνα μιλάμε. Ακούστε στη συνέχεια και πάλι Κρήτη TV και πάλι ώρα εχμής και πάλι Μάνος Δασκαλακής.
2: Σίγουρα συμμετείχαμε και εμείς σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι είχαμε το μικρότερο μερίδιο ευθύνη σε σχέση με όλα αυτά που γινόταν στην υπόλοιπη χώρα και για αρκετά χρόνια νωρίτερα, πριν να ξεσπάσει όλο αυτό το σκάνδαλο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο σας λέω μας στενοχωρεί, μας λυπεί πραγματικά, και δεν είναι αυτή η Κρήτη όπως αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται.
6: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Εμείς
1: θυμώνεται
4: με όλα αυτά, δηλαδή θυμώνεται που μπορεί μια ομάδα ανθρώπων να έβγαλε εύκολο χρήμα και την ίδια ώρα εσείς να καλείστε να γυρίσετε χρήματα στην ελληνική πολιτεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Θυμώνομαι, αλλά το θέμα είναι ότι όποιοι τα κάνουν αυτά δεν τα κάνουν από δικού τους. Είναι από πια ψηλά έρχονται όλα. Όλα έρχονται από πια πάνω.
4: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βενιεράκη, από το Ρέθυμνο εσείς. Σήμερα, ας πούμε, στο επίκεντρο βρέθηκε η περιοχή του Μυλοποτάμου. Την περασμένη εβδομάδα η περιοχή του Αμαρίου. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Είστε ένας πολύ έμπειρος κοινοτρόφος.
5: Κύριε δασκαλάκη, παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν παντού, ανά την Ελλάδα και σε όλα τα μέρη. Από εκεί πέρα όμως αυτό δεν προκύπτει ότι θα βάλουμε σαν σακί ένα νησί ολόκληρο που είχε 600.000 κατοίκους, επειδή 50, 100 ή 200 δεν ξέρω πόσοι τέλος πάντων ανθρώποι, δηλαδή μια μειοψηφία έχει παραβατική συμπεριφορά και δεν βγαίνει κανείς. Δηλαδή θα έπρεπε να βγουν και οι δημάρχοι και η περιφέρεια να πάρει θέση για τη στοχοποίηση που γίνεται κατά καιρούς για το νησί μας. Διότι το νησί μας είναι ένα περήφανο νησί, έχει γεννήσει περήφανους ανθρώπους, έχουν πολεμήσει, έχει ποτιστεί το χώμα με αίμα.
7: Στην αδέλφη εδώ δεν μπορεί να στηριχτεί από τους ίδιους τους αγρότες. Υπάρχει άνωθεν πολιτική στήριξη και δυστυχώς εξ αρχής χάθηκε το βήμα. Οι επιδοτήσεις ήταν για μια πραγματική ενίσχυση στο εισόδημα του παραγωγού και του αγρότη και του κτηνοτρόφου, αλλά δεκαετίες τώρα αυτός ο βηματισμός άλλαξε σκόπιμα και εξελίχθηκε σε μια από τις βασικότερες δεξαμενές ψήφων για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει.
1: Γιατί εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή και είναι θύματα για μένα της νοοτροπίας που έχει εμποτίσει την κοινωνία τώρα μέσα ειδικά στη δική μου γενιά, γιατί είμαι μια γενιά που τώρα και 15 χρόνια έχει χάσει το βήμα της λόγω των εξελίξεων, της κρίσης, της αστάθειας της πολιτικής, τα οποία όλα αυτά δεν είναι ευθύνη δική μου. Και η δική μου γενιά, εγώ έμαθα 5 γράμματα, δουλεύω, τίμια και αυτά. Άλλοι άνθρωποι όμως τους εμπότισαν μέσα σε αυτό το σύστημα από ψηλά, από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Αυτοί ταΐζουν άλλους ανθρώπους.
4: Και αυτό θα αλλάξει
1: για το εύκολο κέρδος.
4: Για το εύκολο χρήμα ή την κατάκτηση των επιδοτήσεων. Δεν πάει να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν ξεκίνησαν να παράγουν. Ξεκίνησαν σε κάποια φάση της ζωής τους να παράγουν. Είδαν το αδιέξοδο, τη μη στήριξη της πολιτείας απάνω σε αυτό το πράγμα, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από εκεί μπάζει το όλο σύστημα. Από εκεί δώσαν τα περιθώρια και στους κυβερνώντες να ανεθρέψουν γενναίες ανθρώπων που τρώνε αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι επιχείρησαν λοιπόν να παράξουν, δεν είδαν καμία στήριξη σε κανένα απολύτως κομμάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λέμε είναι άνθρωποι των ορεινών. Έχετε πάει να δείτε τι εγκατάλειψη υπάρχει στο ορεινό, ήδη οι δήμαρχοι το υποστηρίζουν αυτό. Ότι...
6: Αυτοί οι άνθρωποι περιμέναν την παραγωγή τους και στηρίζονταν στην παραγωγή τους. Και ακόμα στηρίζονταν στην παραγωγή τους. Πες ότι τους προσβάλλει αυτό το πράγμα να στοχοποιείται ειδικά το νησί μας.
4: Σας θυμώνει όταν τον κλάδο τον ακούτε, τον κλάδο της κτηνοτροφίας ακούτε να λένε όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι παραβάτες, όλοι είναι παράνομοι.
6: Φυσικά και μας θυμώνει. Ανθρώποι που δουλεύουν 12 και 14 ώρες και 365 μέρες, μιλώ για τους κτηνοτρόφους για 365 μέρες, το ίδιο και οι υπόλοιποι κλάδοι, γιατί ο καθένας είναι ζωικό κεφάλαιο και με νοσοκομεία και τα θερμακή πεθαίνουν, άνοιξε κλείσε τα, από το λίγο που ξέρω τα παράθυρά τους, άρα οι ανθρώποι εργάζονται. Λοιπόν, φυσικά και μας θυμώνει που βλέπουμε ότι δουλεύουμε 12 και 14 ώρες και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν μπορούμε, αυτά τα χρήματα μπορούσαν να δοθούν πάλι στο παραγωγικό κομμάτι, μπορούσαν να έχουμε βελτιώσει τις εκμεταλλεύσεις μας, μπορούσαμε να έχουμε πάει λίγο παραπέρα τη δουλειά μας.
0: Και μιας και κάποιοι επιμένουν να έχουν κολλημένο το δαχτυλάκι τους, το δίχτυ του χεριού τους στο χάρτη πάνω στην Κρήτη, να τους απαντήσω με την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς για αυτές τις τελευταίες έρευνες του ελληνικού FBI και τις δεκάδες συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελεία, stop. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Την ουσία την μάθατε, την ακούσατε, ξέρετε τι έχει γίνει. Σας πάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι για να ξέρετε πώς καταγράφεται και η επικαιρότητα. 116 ονόματα από την Κρήτη στη δικογραφία, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σήμερα στην Αθήνα 22. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς αποδομήθηκε το κύκλωμα, ποιοι ήταν οι εγκέφαλοι και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιούσαν. Αλέξης Τσίπρας σε μια ιστορική ομιλία στο Θησίου παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα Ελλάς και το όραμά του για μια δίκαιη και δημοκρατική Ελλάδα. Σοβαρές μαρτυρίες από τους κατοίκους στα Χωραφάκια, στην φυλακή η μητέρα της Τριχρονής, αγροτοκτηνοτρόφοι, όχι στο τσουβάλιασμα και στο ολόπλευρο, στον ολόπλευρο διασυρμό, Γιώφυρος και Καράβολα, συναγερμός για εκτεταμένη ρήπανση, Μέση Ανατολή συνεχίζεται το ατέρμονο πηγενέλα, Ενεγίλ, η έκθεση που τους έδωσε φωνή, Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο με την ιδρυτική διακήρυξη χθες, το αφιέρωμα σήμερα στο αυτοκίνητο από τις εσωτερικές σελίδες εφημερίδα Νέα Κρήτη, και τέλος από, για τις αθλητικές σελίδες από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη παραπομπή Όφη, παρελθόν ο Τζαμπορής και οι δύο σκάουτερ, σε πρώτο πλάνο Μπουχαλάκης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής σε ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα. Καθημερινή, για να πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς στο όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Από τα νέα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, βόμβα στον ΑΣΕΠ, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Απογευματινή, 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα, Ελλάς ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, εφημερίδα των συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, 6 νεκροί και 12 σε κατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν ρωτήσετε το Υπουργείο Εργασίας ή το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλειας ή το Υπουργείο Υγείας, θα σας πούν στο τέλος πάλι του χρόνου, όπως έγινε και την προηγούμενη χρονιά, ότι μπορεί να μιλάμε για 7-8 εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα και τίποτα περισσότερο, αλλά νομίζω ότι γνωρίζει πλέον ο καθένας από εσάς, ακούγοντας μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 τον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ, τον Ανδρέα Στοιμενίδη. Ψάξτε να βρείτε στο YouTube εκπομπές του Ράδιο 984 τι καταγράφεται και τι δεν καταγράφεται για τα εργατικά ατυχήματα από τα Υπουργεία με πεισματική αιμονή, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται όλα αυτά τα ατυχήματα, όπως επίσης και οι επαγγελματικές ασθένειες. Ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο. Πώς μπορούν να σωθούν τα γνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, επίσης από την πρώτη σελίδα της ίδιας εφημερίδας. Μανιφέστο. Οι Ελασίτες ξανάρχονται, η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα, σοου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Από την εφημερίδα Κόντρα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός, αρχίζει ο ανένδοτος και η ανατροπή της δεξιάς. Εστία, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, βόμβες Καραμαλή, ο κόσμος διολυσθένει προς την διαρκή αναρχία. Από την Political, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, εφημερίδα Δημοκρατία, πληρώνουμε ακριβά τα ήρεμα νερά, βαρισίμαντα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Και τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Για να ξέρετε στο σύνολό της η επικαιρότητα πώς σήμερα καταγράφεται μέσα από τις πρώτες σελίδες εφημερίδων.
8: Η ώρα είναι 8:30.
9: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
21: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
22: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
21: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
20: Μπα.
21: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
23: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
24: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
23: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
24: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
25: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
22: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
21: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
22: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
21: Πολλά ή λίγα.
20: Δηλαδή.
21: Μπαξεβγάνης.
22: Κάτι λίγα.
21: Μπαξεβγάνης.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Και βέβαια σήμερα η 27 του Μάη έχουμε και την Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στο πλευρό των εργαζόμενων, συνδικάτα και σωματεία. Καλημερίζω ευθύς αμέσως για να ακούσετε τις κουβέντες τους το Δημήτρη Βρύσαλη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τον Δημήτρη Φλιτζανή από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Κύριε, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλή σας μέρα, για τον Γιαλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Ωραία. Ξεκινάω από τον κύριο Φλιτζανή, μιας και ως φαίνεται η συγκέντρωση σήμερα θα γίνει έξω από το χώρο του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Πηγαίνετε λίγο στο διαδικαστικό, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Φλιτζανή, για να ξέρει και ο κόσμος, ο οποίος μετακινείται, θα μετακινηθεί, χρησιμοποιεί την περιοχή, πάει στο σπίτι του, πηγαίνει στη δουλειά του, πηγαίνει στο σπίτι του. Τι έχουμε σήμερα μετά τις 10 το πρωί?
2: Κοιτάξτε, την σημερινή κινητοποίηση την έχει οργανώσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ, που σημαίνει ότι τις διαδικασίες για τους δρόμους και τα λοιπά το έχουν κανονίσει οι ίδιοι. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει, μάλλον η προσυγκέντρωση 10.30 έξω στην κεντρική πύλη του Βενιζελίου, και πιστεύω γύρω στις 11, αφού έχει μαζευτεί ο κόσμος, θα κάνουμε πορεία προς την πλατεία Ελευθερία, όπου μετά θα γίνουν οι δηλώσεις από τους φορείς που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.
0: Τι σας βγάζει στους δρόμους για άλλη μια φορά, κύριε Φλιτζανή?
2: Είναι μία από τις πολλές κινητοποίησεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας, όπως γνωρίζουν οι πολίτες από πρώτο χέρι, χειροτερεύει συνεχώς. Προσλήψεις ουσιαστικά μόνο εξαγγέλλονται στα λόγια και δεν γίνονται. Κίνητρα για να παραμείνουν οι υγειονομικοί στο απόστατους και να βοηθήσουν τον κόσμο να τους εξυπηρετήσει δεν υπάρχουν. Γενικότερα η στόχευση φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι η πλήρη ειδικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να βάλουν οι πολίτες ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ ήδη είμαστε πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη.
0: Κύριε Βρύσαλη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απογειώσει όλους αυτούς τους νόμους που είχαν ψηφίσει πριν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τα απογευματινά ιατρία, τα χειρουργεία, την εμπορευματοποίηση της υγείας, την είσοδο των εργολάβων και ταυτόχρονα το σπάσιμο των όποιων δικαιωμάτων υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση, όλοι μαζί οι εργαζόμενοι και ο λαός λέει ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με αυτή την πολιτική που βεβαίως την έχουν υπηρετήσει όλοι και την έχουν υλοποιήσει όλοι, και γι' αυτό ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να έχει επιτυχίες και κατακτήσεις είναι ο δρόμος του αγώνα, ο δρόμος με αιτήματα που συγκρούονται με την πολιτική αυτή, που βάζει την υγεία σαν εμπόρευμα και τον ασθενή πελάτη, και βεβαίως ο δρόμος του συλλογικού οργανωμένου αγώνα μαζί με τα άλλα σωματεία της υγείας, κόντρα σε όσους στηρίζουν αυτή την πολιτική σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και σε όσους μας καλούν να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις μας σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Σήμερα μας ζητάνε να σκύψουμε το κεφάλι για να μην χτυπήσουμε τις δημοσιονομικές αντοχές, όταν δισεκατομμύρια φεύγουν για εξοπλισμούς που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, όταν δίνονται εκατομμύρια για φοροαπαλλαγές, την ίδια ώρα δεν βρίσκονται χρήματα για να ψηθούν οι μισθοί μας, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν δίνονται χρήματα να στηριχτούν τα νοσοκομεία με κρατική δαπάνη, αλλά γίνονται επέτες των διαφόρων μεγαλοεπιχειρηματιών που θέλουν να κάνουν μπάσιμο χοντρό, πατώντας ακριβώς την έλλειψη όλων αυτών των υποδομών για να αξιοποιήσουν τις υποδομές των νοσοκομείων, όπως και γίνεται σε πολλά νοσοκομεία με την είσοδο πλέον εταιριών στο θέμα των ακτινολογικών μηχανημάτων ή ακόμα και γιατρών με μπλοκάκι που επί της ουσίας λειτουργούν σαν αυτοαπασχολούμενοι αξιοποιώντας τα μηχανήματα. Και βεβαίως από την άλλη έχουμε τον αγώνα που δίνουν εμείς οι εργαζόμενοι με τους ασθενείς ακριβώς να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, και όχι βεβαίως με ένα ψευδεπίγραφο τίτλο που στην ταμπέλα θα γράφει εσύ και όλες οι λειτουργίες του θα είναι εμπορικές και κατηγοριοποιημένες. Αυτές οι αιτίες που μας βγάζουν σήμερα στον δρόμο, και ξέρουμε ότι οι υγειονομικές ανισότητες τις δημιουργεί η πολιτική των κυβερνήσεων, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι σήμερα, ότι αν δεν ήταν ο αγώνας όλων των εργαζομένων και της κοινωνίας απέναντι σε αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομά τους, θα είχαν κλείσει νοσοκομεία, θα είχαν κλείσει υποδομές και βεβαίως ευτυχώς που ήταν οι μαχόμενοι υγειονομικοί μαζί με την κοινωνία και τα σωματεία όταν την περίοδο του COVID κάποιοι μας λέγανε και σε επίπεδο συνδικαλιστικό ότι θα λογαριαστούμε μετά. Εμείς λογαριαστήκαμε και τότε και τώρα και με όποιον επίδοξο σήμερα δήθεν ενισχυτή του συστήματος υγείας επιδιώκει να είναι στην εξουσία. Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι καβάλα στο άλογο η Νέα Δημοκρατία, γιατί βασίζεται σε όλους τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλοι οι προηγούμενοι. Τα απογευματινά γιατρία ήταν από το 2010. Mm-hmm. Κανένας δεν τα κατήργησε και που τώρα και τα χειρουργία. Που τώρα κάποιοι λένε τι πάθαμε και τι είδαμε. Το λέω με αυτή την οργή, κυρία Δουργεράκη, γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλούς φίλους και, που μας αγαπάνε τους υγειονομικούς. Όταν δίναμε τον αγώνα όμως, τότε είχαμε και τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα. Έχουμε τώρα πάλι αυτά που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης που μας λέει ότι είμαστε τεμπέληδες και η συμμορία της μιζέριας. Αλλά έχουμε κοινό αντίπαλο διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχει αλλάξει λίγο επικοινωνιακή τακτική η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Έχω πολύ καιρό να ακούσω κάποιον να σας κατακρίνει ή να σας επικρίνει. Αντιθέτως, με το εσείς τα καλύτερά του και μετά από και τουλάχιστον με την καταγραφή της έρευνας της ΠΟΕΔΗΝ για όλες τις ανάγκες σε όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, σε όλες τις δομές πρόνοιας, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχουν καταγραφεί. Ξεκινά ένα μπαράς που λέει ότι εμείς θα πάρουμε κόσμο, εμείς προχωράμε σε προκηρύξεις. Δεν το πιστεύετε αυτό, κύριε Φλιτζανή, εσείς από τη δική σας την πλευρά?
2: Λένε απλά ψέματα, είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, δεν παίρνουν κόσμο. Για να καταλάβετε, όλο το 2025 δεν κάνανε καμία προκήρυξη. Οι προκήρυξεις αργούνε. Εάν θέλανε όντως να πάρουν κόσμο, Ο άμεσος τρόπος, έστω και αν δεν είναι μόνιμο προσωπικό, ήταν να πάρουν επικουρικό προσωπικό. Τελειώνει ο μήνας, ο Μάιος, και δεν έχει ανοίξει καν ο πίνακας προκειμένου να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις για να έρθουν στα νοσοκομεία. Εγκρίσεις δεν πρόκειται να δώσουν, γιατί όπως είπε και ο κύριος Βρύσαλης, οι δαπάνες που δίνονται στην υγεία πλέον και στα κοινωνικά αγαθά εξαιτίας της πολεμικής οικονομίας είναι στο ελάχιστο. Και για να σας πω, το μεγαλύτερο απόδειξη του ψέματος είναι ότι αυτή τη στιγμή το Βενιζέλιο έχει το λιγότερο μη ιατρικό προσωπικό που είχε ποτέ στην ιστορία του με τον καινούριο οργανισμό, ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αποχωρήσει πάνω από 1.100 εργαζόμενοι, είναι 1.100 λιγότεροι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Κρήτης, και αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται συνεχώς. Και εμείς δεν βλέπουμε απλά κόσμο, εξαγγελίες μόνο βλέπουμε, υποσχέσεις και ψέματα του Υπουργείου, και γι' αυτό καλούμε όποτε θέλει τον κύριο Γεωργιάδη να κατέβει, να δει ποια είναι η πραγματικότητα και όχι να έρθει να κόψει κορδέλες, να έρθει να έρθουμε αντιμέτωποι με τα επιχειρήματα και με αποδείξεις, για να αποδείξουμε ότι κάθε μέρα αυτό που βγαίνει και λέει είναι ψέματα. Το μόνο που έχουν δώσει είναι κάποια χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτιαχτούν κτίρια ή να πάρουν κάποιους εξοπλισμούς ή με προγράμματα ψηφιακά, τα οποία, που έχουμε πει πολλές φορές, χωρίς να υπάρχουν εργαζόμενοι και προσωπικό, στην ουσία δεν προσφέρουν τίποτα στους πολίτες και δεν μπορούν να τους βοηθήσουν.
0: Κύριε Βρύσαλη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος το Υπουργείο ακριβώς λέει ότι εμείς παίρνουμε προσωπικό στο όριο των αντοχών της οικονομίας. Και βεβαίως είναι χαρακτηριστικοί οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες οι δίθεν αμυντικές που την έχουν ψηφίσει όλη αυτή την στρατηγική των μη προσλήψεων. Αυτή τη στιγμή το 2026 δεν προβλέπεται καμία καινούργια πρόσληψη προσωπικού. Και το άλλο που θέλω να πω, κυρία Δουγεράκη, είναι ότι σήμερα καθημερινά τα νοσοκομεία, για να λειτουργήσουν σαν επιχειρήσεις όπως είναι η στρατηγική αυτή της κυβέρνησης και των προηγούμενων, θέλει το λιγότερο προσωπικό με τα λιγότερα δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ψηφίστηκε και το πειθαρχικό δίκαιο, το καινούργιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, που τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί όλους τους εργαζόμενους, όχι τους συνδικαλιστές. Εδώ υπάρχουν ήδη διώξεις συνδικαλιστών και απλών εργαζομένων, γιατί σηκώσανε κεφάλι. Υπάρχει το ζήτημα της άρξης της μονιμότητας, που κανένα από τα κόμματα, που βεβαίως όταν μπήκε για συζήτηση πλην του ΚΚΕ, δεν έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για την άρση της μονιμότητας. Και επίσης, όταν είχε κατατεθεί από συνδικάτα το να μετατρέπουν τις συμβάσεις πάνω από δύο χρόνια σε μόνιμες θέσεις, όλα τα κόμματα πριν του ΚΚΕ την είχαν καταψηφίσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα ο αγώνας των υγειονομικών και ο σημερινός, αλλά οι αγώνες κύρια που έχουν αναπτυχθεί και θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, θα πρέπει, και έτσι γίνεται και τα αιτήματά μας εκεί στοχεύουν, εκεί συγκρούονται, με την πολιτική αυτή που θεωρεί ότι όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Όταν στα δύο νοσοκομεία, Παγνή και Βενιζέλιο, από τους κύριους ανθρώπους που είπε ο κύριος Πουτιανής, οι 500 είναι μόνο στο Παγνή και στο Βενιζέλιο που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για νοσοκομεία που θα είναι τύχη, νοσοκομεία με ένα εξαντλημένο προσωπικό, νοσοκομεία με ανθρώπους που θα βλέπετε σε ορόφους ένα και δύο ανθρώπους.
0: Αλλά με καινούργια τμήματα και βαμμένους τείχους.
1: Βεβαίως, για να έρθουν μετά οι ασφαλιστικές εταιρείες να τα νοικιάσουν και να τα λειτουργήσουν. Με την αιτιολογία, τι θέλετε, να τα έχω κλειστά ή να τα νοικιάσω. Γι' αυτό βάλανε και τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, τα DRG, αυτά τα γνωστά που κοστολογούν ό,τι κουνιέται. Γιατί ακριβώς θα έρθει η ασφαλιστική εταιρεία και θα έχει έσοδα με τις ασθενείς πελάτες.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε με συχνά πυκνά. Αντιθέτως, επιδεινώνεται η κατάσταση. Αν θυμάμαι καλά από προηγούμενη ανακοίνωσή σας, προηγούμενων ημερών, κύριε Βρυσαλή, νομίζω λέτε ότι οι λίστες αναμονή σε ό,τι έχει να κάνει με τα χειρουργεία ότι έχουν αυξηθεί στις 8.000.
1: Είναι 8 με 8.500, κυρία Δουργεράκη.
0: Σε όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο στο,

0: και την ίδια ώρα υπάρχουν οι χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες στο τσαντιμένο προσωπικό που οφείλει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα ξεχάσω. Ναι, θα το πείτε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αναφορά σας, κύριε Βρυσσαλίτη. Συζητώσα και χθες ότι εάν αυτή την ώρα εσείς πείτε ότι θα πάρουμε και τα ρεπό μας, θα πάρουμε και τις αδειές μας που δεν σας δίνουν εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού, και με αυτό δείχνει, γιατί αυτό δείχνει αυτή η κατάσταση, ότι τα νοσοκομεία θα έπρεπε να είναι κλειστά κοντά 5 χρόνια για να μπορέσετε όλοι σας να έχετε αυτά τα δικαιώματά σας τα εργασιακά. Ορίστε, κύριε Φλιτζανή.
2: Να σας πω, για να το ξέρει ο κιόλας, ότι η λίστα δεν έχει όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν και περιστατικά που περιμένω και είναι εκτός λίστας και δεν τα έχουν καταγραφεί ακόμα, έτσι. Είναι πολύ παραπάνω τα περιστατικά. Και επίσης, μόνο το Βενιζέλια που αναφέρεται για τις άδειες, για την νοσηλευτική υπηρεσία και μόνο το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, τα ρεπό και άδειες ξεπερνάνε τις 20.000. Τα 500 άτομα. Που δεν είναι 500, είναι λιγότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι ο μέσος όρος των χρεστούμενων.
1: Ωραία. Εγώ θέλω ένα τελευταίο να σας ρωτήσω. Στη σημερινή κινητοποίηση, όταν μιλάμε για πανγεωνομική με παγκρίτια κινητοποίηση, ποια ακριβώς συμμετέχετε για να ξέρει ο κόσμος?
2: Συμμετέχουν όλα τα σωματεία της 7ης υγειονομικής περιφέρειας. Να πούμε ότι έχει κηρύξει και η ΑΔΔΗ.
1: Νοσηλευτές, γιατροί, διοικητικό προσωπικό, άπαντες.
2: Όλοι, και είναι και ο στάθμος εργασίας για όλο το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα. Θα έρθουν, από ό,τι γνωρίζουμε, συνάδελφοι και από τα Χανιά και από το Λασίθι. Και όσοι περισσότεροι είμαστε, και θέλουμε βασικά τους πολίτες μαζί μας. Γιατί το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των παιδιών μας, είναι όλων μας. Αν δεν το καταλάβουμε και δεν διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, στο τέλος θα πληρώνουμε τα πάντα.
1: Φαντάζομαι, κύριε Φλιτζανή και κύριε Βρυσσαλή, ότι υπάρχει αλλαγή σε αυτή τη στάση του καθενός από εμάς που μπαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί απέναντι σε όλους εσάς τους εργαζόμενους, όταν σας βλέπει να κινείστε πραγματικά σε ρυθμούς τυραμόλα, να τεντώνεστε, να ξετεντώνεστε, να παίζετε με τα όρια των αντοχών σας κλπ. Νομίζω ότι πλέον, γιατί τουλάχιστον αυτό καταγράφω, είναι ότι και τα παράπονα ή οι καταγγελίες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος, ή πιστεύω ο κόσμος, καταλαβαίνει σε αυτό που είπατε, θέλουμε και τον κόσμο μαζί μας, ότι αντιλαμβάνεται ότι και εσείς εργασιακά, οικονομικά, ναι μεν, αλλά από την άλλη για την υγεία τη δική μας και τη δική σας ότι παλεύετε.
0: Έτσι είναι, κυρία Δουργεράκη. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι μαζί μας. Πολλές φορές χαρακτηριστικά μας λυπούνται, να το πω έτσι με την καλή έννοια, όταν βλέπουν ανθρώπους που το βράδυ, το απόγευμα τους αφήνουν στη δουλειά και τους βρίσκουν και την επόμενη μέρα το πρωί, που τους βρίσκουν πρωί και βράδυ. Ο κόσμος είναι μαζί μας και βεβαίως οι όποιες, αν θέλετε, συγκρούσεις που μπορεί να υπάρχουν, κατά κύριο λόγο ευθύνεται η ίδια η πολιτεία, που με βάση όλα αυτά τα ψέματα λέει ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Αλλά η προσπάθεια που κάνουν οι υγειονομικοί και βεβαίως μέσα από το σταθμό το δικό σας και από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύρια, που δείχνουν και παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα, είναι η καλύτερη σύμμαχή μας σήμερα στον αγώνα που δίνουμε και την προάσπιση της δημόσιας υγείας του λαού μας και τα δικαιώματα των ασθενών μας και των εργαζομένων.
1: Κύριε, αν δεν έχετε κάτι παραπάνω να προσθέσετε, κύριε Φλιτζανή, δεν ξέρω, να σας αποχαιρετήσω.
0: Γεια σας.
2: Τίποτα. Να πούμε ότι η αγώνα θα συνεχιστεί, δεν θα τελειώσει σήμερα. Καθώς να υπενθυμίσουμε ότι ζούμε και σε ένα νησί το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους Κρήτης, εξυπηρετεί και όλο τον τουρισμό τον χρόνο και όλη την Νότια Ελλάδα. Έτσι. Και ότι δεν είμαστε η πυρωτική Ελλάδα που μπορούμε κάθε μέρα να μετακινηθούμε σε ένα άλλο νοσοκομείο να εξυπηρετηθούμε, μεσολαβή θάλασσα.
1: Φανταστείτε, αν τα λέμε εμείς αυτά, τι πρέπει να λένε οι νησιώτες που δεν έχουν κέντρο υγείας καν να λειτουργεί τις προκοπής, πάνε 1-2 μήνες το χρόνο και εκεί λειτουργεί, τέλος πάντων. Υπάρχει ένας με ευτήρας που κάνει και εξετάζει και τα παιδικά περιστατικά, τα παιδιατρικά περιστατικά και τα ορθοπαιδικά και όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε τι πρέπει να λένε αυτοί. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ και τους δύο.
0: Υπάρχει γενικός γιατρός που κάνει τα χρέη παιδοψυχίατρου. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στο δεύτερο νοσοκομείο.
1: Σωστά,
0: στην Ελλάδα.
1: Σωστά. Ή βλέπε, ας πούμε, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το ειδικό περιφερειακό ιατρείο, που εκεί ο γιατρός είναι και προσωπικός γιατρός για τους αλκαρνασσώτες. Δηλαδή, τα πάντα όλα. Σε αυτή τη χώρα τα πάντα όλα. Και με αυτή την πολιτική που ακολουθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Αλλά όπως και είπε στην αρχή ο Δημήτρης Βρύσσαλης, η Νέα Δημοκρατία απλά απογείωσε τους νόμους που

Είχαν ψηφίσει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό το pullover ξεκίνησε να ξυλώνεται από το 2012 επί Αλέκου Παπαδόπουλου. Τρώγανε αυτοί οι άνθρωποι τις σάρκες τους. Έτσι, τις σάρκες τους. Τώρα, κύριε Νίκο, να φανταστώ ότι τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία λέγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, αυτά που λέγανε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τη δική τους την πλευρά, ότι δεν είναι δυνατόν να δείχνουν μόνο την Κρήτη, το δαχτυλάκι να είναι ο δείκτης του χεριού μας, να το πω διαφορετικά, να είναι κολλημένος στο χάρτη, πάνω μόνο στην Κρήτη, γιατί λέει δεν έχουμε χούντα και ο λαός δεν είναι αμύρος των ευθυνών του. Οι πολλοί πολίτες με μπροστάρι την εξουσία είδα φως και μπήκαν. Για ό,τι συμβαίνει φταίμε όλοι. Άλλοι γιατί τρογόπιναν στο πάρτι και άλλοι γιατί έβλεπαν το πάρτι, ζήλευαν αλλά δεν μιλούσαν. Φταίμε όλοι over. Τώρα τι να πω, ότι έχετε αδικό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν τα φάγα, εσείς δεν τα φάγατε, οπότε κάποιοι έχουν μια παραπάνω ευθύνη. Καλημέρα. Λέει περί αγώνα επιβίωσης κλάδων κλπ. Διατί να το κρύψομεν, άλλωστε τον ήπιαμε.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτός αβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός αβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά αβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: μια νέα επιχείρηση διάσωση σε μεταναστών νοτία τη Ιερά Πέτρας, με δεκάδες άτομα τα οποία εντοπίστηκαν σε Λέμβο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex, επιχειρήσεις σκάφους του λιμενικού, όπως επίσης και ένα εμπορικό πλοίο που συνδράμει με την ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τρεις περίπου καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, αλλά είχαμε επίσης και την σύλληψη νεαρών διακινητών, προσέξτε, 16 έως 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά και από τις μαρτυρίες των ίδιων των επιβενώντων στις Λέμβους. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την δομή, παραπολιτικά και άλλα, καθημερινά και άλλα, εφημερίδα Νέα Κρήτη, για το τι παίζεται, πώς παίζεται, γιατί παίζεται, τελευταία σελίδα, έχουν συμφωνήσει και μας δουλεύουν, η συμφωνία για τους μαλάδες, η σύμβαση είχε ήδη προχωρήσει, τα στοιχεία διαψεύδουν τον υπουργό, τα ερωτήματα για την επιλογή, νομιμοποίηση και διαδικασίες στη Νέα ΣΥ, ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής. Θα σας δώσω δύο στοιχεία από την στήλη καθημερινή και άλλα για εσάς που δεν έχετε την εφημερίδα στα χέρια, σας, έντυπος τύπος ή ηλεκτρονικά, για να γνωρίζετε και να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο γράφεται, τι είναι αυτό το οποίο λέγεται. Τώρα, να σας πω, υπάρχει μια ανακοίνωση, βέβαια περιμένει λίγο και ζητώ την κατανόησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Τσαπάκος, αλλά για ένα λεπτό θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία ανακοίνωση από τον Δήμο Ηρακλείου, η οποία λέει Τετάρτη 27 του μήνα έως Παρασκευή 29 του μήνα, για το Μάιο μιλάμε, ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου, εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτοστρωσής σε τμήματα όπου υπάρχουν σημειακές φθορές οδοστρώματος της Λεωφόρου Νεάρχου παραλιακή, από τη συμβολή με την οδό Αντιστάσεως μέχρι τη συμβολή με την οδό Σεφέρη. Τρίτη 26 του μήνα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φρεζαρίσματος ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της Κορονέου από τη συμβολή Αρκολέων μέχρι τη συμβολή 25 Αυγούστου. Ξεκίνησαν οι εργασίες φρεζαρίσματος επίσης και ασφαλτόστρωσης επί των οδών Γιούχτα, Κυράτης Ρο και Αχέπα. Είναι εργασίες που δεν τελειώνουν μέσα σε μία μέρα. Και την ίδια ώρα μία λακκούβα, η οποία μπαλώθηκε όπως να είναι ως φαίνεται, έπεσε μία 40χρονη εδώ στο Ηράκλειο. Βλέπω τον τραυματισμό της γυναίκας και την πληγή στο γόνατό της και πραγματικά αναρωτιέμαι μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάντια μας σε ό,τι έχει να κάνει πιο μωρέ με το Ηράκλειο. Με το Ηράκλειο. Ξέρω ότι είναι παρατηρήσεις που δεν αρέσουν, αλλά η ουσία είναι να μην είμαι αρεστή, αλλά να είμαι χρήσιμη. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Τσαπάκο. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε Τσαπάκο. Καλημέρα σας.
1: Ένα πρόβλημα. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, για εσάς και στους αγροατές μας. Καλημέρα.
0: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ο κύριος Τσαπάκος. Τον κάλεσα για να τον ακούσουμε λίγο και να μας ενημερώσει, διότι είχε επαφές με τους διπλωματικούς υπαλλήλους ουσιαστικά για να τους ενημερώσει αναφορικά με θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, με το σχεδιασμό, τι έχουμε μπροστά μας. Πιάστε το λίγο από την αρχή, κύριε Τσαπάκο.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Βρυγεράκη, με επισκέφθηκαν προχθές στο γραφείο μου ανώτατα στελέχη των πρεσβειών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για να ενημερωθούν για το σχεδιασμό μας σε θέματα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νησιού. Αυτό γίνεται συχνά με τις πρεσβείες. Έχουμε συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία. Οι ξένοι ενδιαφέρονται για το τι κάνουμε εμείς εδώ. Ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των επισκεπτών τους, αλλά και ευρύτερα των πολιτών του νησιού. Οπότε είχαμε την ευκαιρία για ακόμα μία φορά να τους ενημερώσω και να τους αναλύσω το σχεδιασμό μας και τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, σχεδιασμός. Για πάμε. Για δώστε μας τα στοιχεία.
1: Κοιτάξτε, έχουμε σχέδια από ό,τι γνωρίζετε σε όλες τις προκλήσεις που μπορεί να δεχτεί το νησί. Είτε φωτιά, είτε σεισμός, είτε πλημμύρα, είτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, ειδικό βάρος έδωσα στις περιπατικές διαδρομές και στα φαράγγια που επισκέπτονται αυτοί, ειδικά τους θερινούς μήνες, και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε προβλήματα με τις διασώσεις, με τραυματισμούς κτλ. Εμείς έχουμε λάβει μέτρα γι' αυτό σε επίπεδο Κρήτης, και την σήμανση επικαιροποιήσαμε και την εφαρμογή που έχουμε, την ηλεκτρονική εφαρμογή είναι εμπλουτισμένη και δείχνει τις διαδρομές αυτές και το βαθμό δυσκολίας. Τους εξήγησα ότι σε περίπτωση απαγόρευσης στα τεσσάρια και στα πεντάρια, δηλαδή στις δύσκολες συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, αυτό πρέπει να τηρείται, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε και να το παραβιάζουμε, γιατί τότε βγαίνουν προβλήματα. Τους είπα ότι πρέπει να το επικοινωνήσουν για ακόμη μια φορά με τους πολίτες τους δικούς τους. Τους βρήκα σύμφωνος, η αλήθεια είναι αυτή, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, σας ξαναλέω, η ασφάλεια. Τους εξήγησα ότι το 112, που είναι ένας ευρωπαϊκός αριθμός, μεταξύ των άλλων, πραγματικά σώζει ζωές. Είναι ανταποκρίνεται 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο και ενεργοποιεί οποιαδήποτε υπηρεσία χρειαστεί. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πάντες και εδώ οι κατοίκοι του νησιού μας, αλλά και ο κάθε πολίτης, ότι πραγματικά είναι μια γραμμή η οποία απαντά τάχιστα, καλώντας το 112. Δίνεις και το στίγμα σου παράλληλα, δίνεις το σημείο που βρίσκεσαι, οπότε αν είσαι σε κίνδυνο, σπέβουν άμεσα υπηρεσίες για να συνδράμουν με βοήθεια.
0: Τώρα, εγώ να ρωτήσω, μένοντας λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα, είχα τη δυνατότητα τις προηγούμενες ημέρες να μιλήσω και με τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον καθηγητή, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, και πρόεδρο του ΑΣΠ, αναφορικά με αυτή τη σύσκεψη που έγινε σε ό,τι έχει να κάνει με τα φαράγγια. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουμε 4 επισκέψιμα ή οργανωμένα φαράγγια αυτή την ώρα και έχουμε και 10 τα οποία δεν είναι οργανωμένα. Οι δικές σας, αν θέλετε, οι παρεμβάσεις που είπατε πριν από λίγο, επικαιροποίηση, πινακίδες, βαθμός δυσκολίας και όλα τα υπόλοιπα, έχουν γίνει σε αυτά τα 4 τα οποία είναι οργανωμένα, ή μιλάτε για το σύνολο των φαραγγιών σε όλη την Κρήτη, κύριε Τσαπακό?
1: Μιλώ για το σύνολο των φαραγγιών και των περιπατικών διαδρομών σε όλη την Κρήτη. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε παρουσία παντού και την έχουμε την παρουσία σε συνεργασία, σε εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τους Δήμους όλου του νησιού και τη διαρκή επαφή. Κάναμε τα ΠΕΣΟΠ, τα συντονιστικά, δηλαδή σε κάθε περιφερειακή ενότητα που ήρθαν οι Δήμοι εκεί, αλλά στη συνέχεια βρισκόμαστε και στα ΤΕΣΟΠ, δηλαδή στα συντονιστικά των Δήμων. Ο κάθε Δήμος ξεχωριστά υποχρεούται να κάνει ένα συντονιστικό. Εκεί βρίσκονται όλοι οι φορείς του Δήμου, οπότε και εγώ προσωπικά όπου μπορώ και η υπηρεσία μας συμμετέχει για να δούμε τα επιμέρους που έχει ο κάθε Δήμος, είτε φαράγγι είναι, είτε περιπατική διαδρομή είναι, ή οτιδήποτε άλλο είναι. Το εστιάζουμε, βρίσκουμε τα τροτά σημεία και δίνουμε λύση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, μισό λεπτό, θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο το εξής. Εκείνος ο οποίος θα πρέπει, και πολλές φορές έχει υποθεί, ή εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ενημέρωσης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ, που μας αγαπάνε, που λατρεύουν τη φύση μας, λατρεύουν τον τόπο μας, θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς, οι επιχειρηματίες, οι εκδρομές που πουλάνε, η ενημέρωση ενδεχόμενα μέσα από τα ξενοδοχεία για το πόσο οργανωμένα μπορείς να φεύγεις και να πηγαίνεις, να κάνεις αυτό σου τον περίπατο, αυτή σου την εκδρομή, γιατί συνήθως είναι μοναχοί τους, ένας ή δύο οι περιπατητές οι οποίοι χάνονται και μετά κινητοποιείται ολόκληρη μηχανή. Καλά κάνει και κινητοποιείται, δεν λέω το αντίθετο, αλλά γνωρίζουμε ποια είναι τα επιμέρους ενδιαφέρουσα προβλήματα. Σε αυτούς τους φορείς, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, θα υπάρχει ενημέρωση? Γιατί δεν λογάτε να φεύγεις με τη Σαγιονάρα να πας να περπατήσεις μέσα σε ένα φαράγγι? Γιατί δεν λογάτε να ψηφάς τον κίνδυνο και να μην λαμβάνεις υπόψη σου ότι ξέρεις πρέπει να έχεις κοντά σου έναν άνθρωπο? Αυτοί θα οργανωθούν από τη δική τους την πλευρά ως φορείς, κύριε Τσαπάκο? Νομίζω ότι είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό θα πρέπει να το επιδιώξετε μαζί με τους Δήμους, με βάση τα όσα έχω ακούσει μέχρι σήμερα.
1: Καλή, δεν θα το κάνουμε, το έχουμε κάνει ήδη. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τον τουρισμό πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η Κρήτη μας είναι πανέμορφη, έχει εξαιρετικές διαδρομές, όμως είναι και κάποιες δύσκολες. Έτσι. Τα φαράγγια, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν προκύψει από γεωφυσικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι και σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, τον οποίο έχουμε διαρκή και εξαιρετική συνεργασία, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, υπάρχει τροτότητα σε όλα αυτά. Όσο οργανωμένα και να είναι, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ελοχεύει κάποιος κίνδυνος, που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος που θα τα επισκεφτεί να έχει και κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν λέω να έχει ορειβατικό εξοπλισμό, αλλά τουλάχιστον να μην πάει με τις παντόφλες, όπως είπατε, με τις αγιονάρες. Πρέπει να έχει ένα αθλητικό παπούτσι, πρέπει να έχει μια φυσική κατάσταση η οποία προϋποθέτει ότι θα μπορεί να το περπατήσει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να γνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας. Πρέπει να έχει μαζί του νερό. Κάποιοι ξεκινάνε και πάνε με ένα μπουκαλάκι νερό για να περπατήσουν αυτές τις διαδρομές και στο τέλος μένουν στη μέση. Και πρέπει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός όλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος και θέτει και σε κίνδυνο πολλές φορές τη ζωή των ανθρώπων που επιχειρούν στη διάσωση. Από εκεί πέρα, οι οργανωμένες εκδρομές, πρέπει να σας πω γιατί όλα αυτά είναι μετρήσιμα και είναι αποτυπωμένα, οι οργανωμένες εκδρομές σχετικά πάνε καλά. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει κάποιος τουριστικός πράκτορας να δώσει μια εκδρομή, μια περιήγηση τέτοια, μια οργανωμένη, πάει καλά. Εκεί που βγαίνουν προβλήματα είναι αυτοί που αποφασίζουν να το κάνουν μόνοι τους και να το κάνουν με συνθήκες διαφορετικές. Όταν έχουμε απαγορεύσει στα φαράκια, για παράδειγμα, όταν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 ή 5, που με αποφάσεις των ΠΕΣΟΠ κλείνουν τα φαράκια και οι διαδρομές αυτές, πάνε σε άλλες διαδρομές, αναζητούν μέσω του Google διαφορετικές διαδρομές, κάνουν μόνοι τους, λοιπόν, αποφασίζουν να κάνουν κάποιες διαδρομές τέτοιες μόνοι τους και εκεί βγαίνουν προβλήματα.
0: Κύριε Τσαπάκο, να προσθέσω ένα ερώτημα σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί τέθηκε ως πρόταση και ακούστηκε και από τον κύριο Λέκα στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Έχετε σκεφτεί, το έχετε προχωρήσει ενδεχόμενα και αυτό που λέει ότι ο καθένας ο οποίος μεμονωμένα μπορεί να φύγει και μάλιστα και σε μεγάλες ηλικίες, δεν το συναντάμε δηλαδή εύκολα σε πιτσιρίκια που έχουν και άλλες αντοχές. Η αλήθεια μας αυτή είναι, το βιολογικό μας το ρόλο ή αυτό μας λέει και αυτό είναι, να επιβαρύνεται και τα έξοδα ενεργοποίησης της κρατικής μηχανής. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί, είναι κάτι που έχει επισημανθεί?
1: Για μένα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να υπάρχει καταλογισμός σε όλα αυτά. Δεν το συζητώ έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχουν όροι και κανόνες, νομίζω ότι οι πάντες πρέπει να σεβόμαστε τα πάντα. Πρέπει να σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Για εμάς, ως περιφέρεια Κρήτης και σύμφωνα με την περιφερειάρχη μας, η ανθρώπινη ζωή είναι σε πρώτη προτεραιότητα.
0: Μα αυτό δεν το συζητάμε, αλλά για το κόστος της κρατικής μηχανής.
1: Να τη διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο και κάθε στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι να συντάσσονται και οι πολίτες με τις οδηγίες της πολιτείας. Είμαστε οργανωμένοι πολιτεία, είμαστε οργανωμένο κράτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οπότε σε τέτοια περίπτωση που κάποιος παραβαίνει όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να έχει και τις συνέπειες.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που ενεργοποιείται όλος ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος είναι πάρα πολύ, νομίζω ότι έχετε παρακολουθήσει διασώσεις και έρευνες τέτοιες και βλέπετε τι κινητοποιείται.
0: Πάμε πολλές φορές. Σε ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα, τουλάχιστον πάνω στα βουνά. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Είπατε ότι οι διπλωμάτες είπαν ότι, ξέρετε, συμφωνούν με όλα αυτά, με τους κανόνες, με τις προϋποθέσεις. Ενημερώνουν και οι ίδιοι τους δικούς τους, τους ανθρώπους, τους δικούς τους τους επισκέπτες, ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν με όλα αυτά και για τη δική τους την ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εκεί έξω. Ήταν το μοναδικό θέμα το οποίο έτεθη, κύριε Τσαπάκο?
1: Ναι, αυτά που τους αφορούσαν περισσότερο στη συνάντηση δική μου ήταν θέματα πολιτικής προστασίας. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε, πέρα ότι τις συναντήσεις που δημοσιοποιούνται το γραφείο μου και εγώ προσωπικά και η αντιπεριφέρεια και η υπηρεσία δουλεύει πάρα πολύ με όλες τις πρεσβείες προς αυτή την κατεύθυνση. Συνδράμουμε σε οτιδήποτε χρειάζεται για να βρίσκονται οι επισκέπτες μας ασφαλείς εδώ. Και θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά και το εισπράττω και το λένε και συνεχώς οι ίδιοι. Οπότε πέρα των τυπικών, αν θέλετε, επισκέψεων ή των επισκέψεων που δημοσιοποιούνται, έχουμε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πια την καλοκαιρινή περίοδο και θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λουγεράκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Τσαπάκος. Σταματάω στην τελευταία σελίδα Εφημερίδα Νέα Κρήτη, Καθημερινά και άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετανάστες, σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, σε ό,τι έχει να κάνει με την δομή και το πώς αναζητείται αυτή η δομή και πού πάει να τοποθετηθεί. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις κουβέντες περιλαμβάνεται όλη η αλήθεια. Έχουν συμφωνήσει και τελίτσες μας δουλεύουν. Προηλημμένη αποφασή πίσω από τη δίθεν αδιέξοδη διαβούλευση και άλλες παπάντζες για εμάς το πόπολο. Πίσω από την προχθεσινή δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο ΕΡΤ News ότι υπάρχει αδυναμία και από την τοπική αυτοδιοίκηση και αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις του Υπουργείου που ήταν εναλλακτικά αρκετές, ο πρώην φάρος στην ΕΛ Καρνασό, δύο στρατόπεδα Μπετινάκη και στο Καστέλι, χώρισε στο Σκαλάνι, στους Μαλάδες, στο Γάζι, σημεία που δεν ενοχλούν και μετά από αυτό εμείς ως Υπουργείου θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση, κρύβεται υποκρισία και κανονικό δούλεμα. Καμία διαβούλευση δεν υπάρχει. Ο Υπουργός όταν μιλάει για 6 εναλλακτικές περιοχές όλες στο βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου και μόνο σε αυτό και ό,τι τάχα μου εξανάγκης και όχι τάχα μου εξανάγκης, αφού όλες απορρίπτονται τοπικά, είναι αναγκασμένος από την πίεση των μεταναστευτικών ροών να προχωρήσει μονομερός, εννοεί ξερά και σκέτα να πάει σε αυτό που εξ αρχής μήνες πίσω είχε συμφωνήσει και αποφασίσει, με κρυφές διαβουλεύσεις, το ακίνητο της ΕΑΣ Ηρακλείου στους Μαλάδες. Όλα τα άλλα είναι απλά για τα μάτια του κόσμου. Η συμφωνία για τις Μαλάδες. Η πρόταση ακούγεται από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ροές πύκνωσαν και πάλι. Την πρωτοβουλία είχε ένας ιδιωτικός φορέας, όπως είναι η ΕΑΣ Ηρακλείου. Τα μέλη της διοίκησης, της οποίας η αλήθεια είναι, τότε και πριν απευθυνθούν στον Υπουργό, είχαν εξασφαλίσει όχι τη συνένεση, αλλά την αφωνία τουλάχιστον του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης. Σήμερα που οι αντιδράσεις φορέων και κατοίκων της περιοχής είναι σφοδρές, οι αποφάσεις Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου είναι κατά της περιοχής για δομή στους Μαλάδες. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ρε παιδιά, και με βάση την κοινή λογική δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα. Και συνεχίζω. Αλλά ο Υπουργός να μιλάει για εναλλακτικές, να λέει ότι θα προχωρήσει ακόμα και χωρίς συνένεση και μόλις τη Δευτέρα που μας πέρασε, την ώρα που έδινε συνέντευξη στο ΕΡΤΕ News, την ίδια ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Ηρακλείου συνεδρίαζε στα γραφεία του και εξέταζε τη σύμβαση και τους όρους για τη μίσθωση των εγκαταστάσεών της στους Μαλάδες, όρους και αντισταθμιστικά που η ΕΑΣ Ηρακλείου έχει θέσει μήνες τώρα. Αυτό είναι δούλεμα κανονικό. Η σύμβαση εστάλει από το νομικό τμήμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τη Δευτέρα. Αυτή και περιέχει όλους τους όρους που έθεσε η ΕΑΣ Ηρακλείου για να εκμισθώσει τις εγκαταστάσεις της. Άρα, τι παπάντζα μας πουλάει ο Υπουργός, πως αν η διαβούλευση δεν καταλήξει θα προχωρήσει χωρίς συνένεση. Το έχει κάνει ήδη, μάλιστα ως διαμαγείας χθες έφτασε και τραπεζική ευνοϊκή ρύθμιση για τα βάρη του συγκεκριμένου ακινήτου της Ένωσης, ώστε να της δοθούν έξτρα κίνητρα για την εκμίσθωση του χώρου ως δομή. Και συνεχίζει, τα στοιχεία διαψεύδουν τον Υπουργό. αλλά υπάρχει και ένα ψέμα στις τηλεοπτικές δηλώσεις του Υπουργού όταν δηλώνει ότι δεν είναι δυνατό το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου και να μην υπάρχει λύση. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, τα επίσημα στοιχεία σας διαψεύουν, είναι δικών σας υπηρεσιών και των λιμενικών αρχών. Το Ηράκλειο δεν είναι όχι βασική πηγή εισόδου μεταναστών προσφύγων, καν είσοδος για κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, του δικού σας δηλαδή, το 75% των συνολικών αφήξεων στην Κρήτη αφορά στα Χανιά, το 17,5% αφορά στα νότια του Ηρακλείου και Ερεθύμνου, Αγία Γαλήνη, Καλά Λιμάνια, το 7,5% των συνολικών αφήξεων στην Κρήτη αφορά στα νότια της Βιάνου έως Ιερά Πέτρα. Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν επιδοτηθεί για ανθρωπιστικές δράσεις οι Δήμοι Χανίων, Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνης και Φεστού με ποσά που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί γιατί δεν κοιτάξατε για εγκαταστάσεις της δομής? Με ποια λογική εξετάζεται η δημιουργία δομής στα βόρεια, στη βόρεια πλευρά της Κρήτης που δεν έχει καμία εμπλοκή με τις ροές μεταναστών? Ποιος πολιτικός παράγοντας, κύριε Υπουργέ, σας ζήτησε να ξεχάσετε τη Μεσαρά και πώς και αν εμπλέκεται με πόσους από τη διοίκησή της ΕΑΣ Ηρακλείου? Ο Δήμος Ηρακλείου, αφού αρχικά προτίμησε δια της σιωπής να ανεχθεί τη διαβούλευση του ιδιώτη φορέα με το Υπουργείο για εκμίσθωση των εγκαταστάσεών του στους Μαλάδες, έστω και με καθυστέρηση, δηλώνει τώρα και ορθά δια του ίδιου του Δημάρχου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, η αιτίαση ότι αυτή είναι η μόνη περιοχή η οποία μπορεί να επιλεγεί, θεωρώ ότι και αυτή μπορεί να αποκρουστεί, διότι η συζήτηση έχει περιοριστεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά το ζήτημα δεν αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Αφορά την Ανατολική Κρήτη, στο σύνολό της, περιλαμβανομένου του Βορρά και του Νότου της. Συνεπώς, θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για την αναζήτηση άλλων λύσεων, οι οποίες θα έδιναν και ένα αμεσότερο αποτέλεσμα όπως αυτό που επιδιώκεται, και δεν αρνείται κανείς ότι υπάρχει ανάγκη από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο Δήμος Ηρακλείου, χωρίς να είχε αρμοδιότητα, προέβησε μια άτυπη διερεύνηση. Από την άτυπη αυτή η διερεύνηση δεν προέκυψε κάτι μέσα στην επικράτειά του, μέσα στα όρια δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου, αλλά επαναλαμβάνω ότι ακριβώς δεν πρέπει να στενεύουμε την αναζήτηση στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ο Περιφερειάρχης όμως ακόμα να πει κάτι σχετικό. Επαναλαμβάνω, Καθημερινά και άλλα. Εφημερίδα Νέα Κρήτη για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου. Το επίμαχο κίνητο που από τη Δευτέρα οι ιδιοκτήτες του έχουν και τους όρους της σύμβασης για την εκμίσθωσή του από το Υπουργείο στα χέρια τους, δεν ανήκει στο κράτος, αλλά σε μια ένωση προσώπων η οποία διαπραγματεύεται τη μίσθωσή του από το κράτος. Ποιος και με ποια διαδικασία νομιμοποιήθηκε να εκπροσωπεί την ένωση στις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης επί μήνες? Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβουλίο? Πότε συνεδρίασε το αποφαινόμενο όργανο για να δώσει τέτοια σοβαρή εξουσιοδότηση? Τα μέλη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου είναι και δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου? Άρα αγνοούν πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που εκφράζει όλους τους δημότες Ηρακλείου κατά της εγκατάστασης της δομής στους Αμαλάδες, όπως και του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέλη της Ένωσης. Σκοπός της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και κάθε συνεταιριστικής οργάνωσης είναι η εξυγένση της οργάνωσης της πρωτογενούς παραγωγής. Με ποια λογική αποφασίστηκε από την ΕΑΣΥ η χρήση του επίμαχου κτηρίου για σκοπούς αλότριους με το σκοπό της ΕΑΣΥ? Προβλέπετε κάτι τέτοιο στο καταστατικό της λειτουργίας της? Και τέλος, ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής. Η τεχνική εξέταση των κριτηρίων επιλογής κανονικά θα έπρεπε να οδηγεί σε αυτόματο αποκλεισμό του κτηρίου της ΕΑΣΥ. Πώς τέθηκε αυτή η λύση στο τραπέζι? Από ποιον και γιατί έγινε τελικά οριστική? Υπάρχει κάποια υπόγεια διαδρομή στις επαφές της διοίκησης της ΕΑΣΥ με το Υπουργείο Μετανάστευσης που προωθήθηκε τη συγκεκριμένη επιλογή με το αζημίωτο? Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας εξετάζει ήδη διάφορες παράτυπες συμβάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μήπως θα πρέπει να ενημερωθεί και για το θέμα της Συμφωνίας των Μαλάδων? Καθημερινά και άλλα. Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τελευταία σελίδα για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Έτσι, για να γνωριζόμαστε και μεταξύ μας.
2: 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380 792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τα Ιωάννινα που στέλνει την πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου Στέλιος Καζαντζίδης «Δεν με σβήνει κανένας», η οποία θα γίνει το Σάββατο 6 έκτου στις 7 το βράδυ κάπου εκεί στα Ιωάννινα. Να είστε σίγουροι, κυρία Μαρία, ότι αν ήμασταν εκεί θα ερχόμασταν. Στέλιος Καζαντζίδης «Δεν με σβήνει κανένας». Καλημέρα σας από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Για να πάμε εμείς λίγο προς το Γιόφυρο, τη ρήπανση του Γιόφυρου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. Τώρα, κύριε Ξυλούρη, για να δούμε τι κουκιά έχουμε και τι μετράμε σε αυτή την περίπτωση. Γιατί τύχες γέννη, τύχα πάντα με τη δράση κάποιον, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, κυρία Δουργυράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τύχα πάντα. Αυτό το πράγμα γίνεται κάθε τόσο. Κάποιος, να μην πω από ατύχημα ή σκόπιμα, αυτό ας το κρίνει. Θα το δούμε, θα το ψάξουμε και αυτό. Να πάει να ρηπαίνει ένα πνεύμονα της πόλης μέσα που είναι. Τι να πω τώρα. Τι να πω, στην πόλη μέσα. Πάνε στην παραλία που πάνε και λουζόμαστε. Για να κάνουμε ένα μπάνιο. Δηλαδή, καταστρέφουμε την βιοποικιλότητα.
0: Περνάει ο Γιόφυρος, περνάει μέσα από σπίτια, πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή από το βιολογικό και από κάτω. Όλη η περιοχή του Γιόφυρου,
1: Μέσα από την πόλη περνάει.
0: Τα ΤΕΗ, εκεί.
1: Α, είναι δυνατόν τώρα. Και βλέπουμε, είδαμε οι εικόνες που είδαμε, σημαίνει ότι ήταν μεγάλη ποσότητα των λιμάτων που έπεσε μέσα, των ρηπαντών, να το πω, γιατί λίματα παραπέμπουμε σε αστικά και δεν ξέρω αν είναι. Θα το δούμε, οι αναλύσεις θα το δείξουν. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Πολύ μεγάλη. Σημαίνει ότι καταστρέφεται και όχι το οξυγόνο, καταστρέφεται ό,τι ζωντανό υπάρχει μέσα. Το... Τι να πω τώρα, τι να πω. Και τρέχουμε να πάμε να διαπιστώσουμε. Ωραία, από την δουλειά μας να πάμε να διαπιστώσουμε, να κάνουμε τις αναγκαίες.
0: Μισό λεπτό τώρα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους παίρνει κανένας ποτέ χαμπάρι. Είναι, αν θέλετε, βιτιοφόρα με βοθρολήματα. Είναι σωλήνες οι οποίες ανοίγονται ενδεχόμενα κάποιοι βόθροι οι οποίοι, αν θέλετε, αδειάζουν εκεί. Είναι από κάποιες ρηπογόνες βιομηχανικές μονάδες. Στην ευχή, δηλαδή, αν γυρίσετε πίσω και ξεφυλίσετε προς τα πίσω τα κοιτάπια σας για το ότι το φαινόμενο είναι συχνό, κάπου πρέπει πάντα να καταλήγετε.
1: Θα σας πω, πριν από τελευταία χρόνια, είχαμε μια πληροφόρηση κάθε τόσο ότι έπεφτε ένας ρήπος ή κάποιοι ρήποι σε ένα σημείο το βράδυ, βραδινές ώρες. Και την άλλη μέρα το πρωί, τη νύχτα και την άλλη μέρα το πρωί, εμφανιζόταν μέχρι να πάει κάτω στο, μέχρι την θάλασσα. Διαπιστώσαμε ότι σε κάποιο οικόπεδο πηγαίνανε βιτιοφόρα, παρκάρανε και το βράδυ ανοίγαν τη μάνικα και πήγανε, τα ρίχνανε κάτω.
0: Γιατί, για να μην πηγαίνουν εκεί που θα πρέπει να πάνε να αδειάσουν, για να μην πληρώσουν. Για να μην πληρώσουν, γιατί.
1: Και σταμάτησε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Κατάλαβε, πρέπει να κάνουμε μια τον detective. Πήγαιναν και σταματούσαν σε ένα σημείο μέχρι που πήγε η αστυνομία, κλείσανε το χώρο, σταμάτησε. Γιατί το διαπιστώσαμε, ήταν διαπιστωμένο. Δεν μπορούσα να βρω ποιοι ήταν, γιατί δεν είναι και η δουλειά μου εμένα. Η δουλειά μας είναι να διαπιστώσουμε τη ζημιά.
0: Όχι, η δουλειά σας είναι. Όλα είναι δουλειά σας. Είσαστε. Όχι. Κύριε Ξυλούρη, θα με βρείτε αντίθετη. Είναι δουλειά σας τα πάντα όλα. Είσαστε αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος. Δεν με νοιάζει αν θα κάνετε το detective. Δεν ξέρω τι θα κάνει η περιφέρεια. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Δήμος. Αλλά από τη στιγμή που σας εκλέγουμε εκεί, οφείλετε να βρείτε την άκρη. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια σας το λέω. Μη μου το λέτε έτσι.
1: Βρήκαμε τότε μια πηγή. Τη βρήκαμε. Διαπιστώσαμε, πήγε η αστυνομία, το κλείσαμε, σταμάτησε. Τώρα, αυτό που έγινε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι και από πού είναι. Αυτό ψάχνουμε. Το συνεργείο που πήγε χθες έκαμε την βόλτα του μέχρι απάνω να δει από πού ξεκίνησε, να δει. Και περιμένουμε. Ειδοποιήσαμε το λιμεναρχείο και πήγε μέσα στη θάλασσα και το λιμεναρχείο είναι υπεύθυνο και πήρε τα δείγματά του. Εμείς πήραμε τα δείγματά μας. Δηλαδή το ψάχνουμε για να δούμε πού είναι. Και να σας πω και κάτι που ίσως να μην το ξέρει ο κόσμος. Πριν από 2-3 χρόνια κάναμε μια καταγραφή των βιομηχανικών, των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή αριστερά-δεξιά του ποταμού και σε όλη την έκταση. Γενικότερα για να ξέρουμε τι υπάρχει και πού. Για να έχουμε και εμείς μια εικόνα και να μπορούμε να όταν το αδειοδοτούμε να ξέρουμε που είναι, αν υπάρχει μια ζημιά να ξέρουμε τι λύματα βγάζει, να έχουμε δηλαδή μια εικόνα και προσπαθούμε να το συνδυάσουμε. Ναι. Από τη στιγμή που ξέρουμε...
0: Πριν λοιπόν από τρία χρόνια, για φτάσετε εκεί που θέλετε να φτάσετε?
1: Κάνουμε καταγραφή των εγκαταστάσεων, ναι, για να ξέρουμε τι υπάρχει, όταν ό,τι είναι νόμιμο να είναι νόμο, ό,τι είναι παράνομο να πάει να αδειοδοτηθεί και να ξέρουμε τι λύματα βγάζει, αν βγάζει, βγάζουν όλες.
0: Ωραία, η καταγραφή αυτή τι έδειξε?
1: Υπάρχουν, είναι καταγραφή, δεν είναι, για να ξέρουμε τι υπάρχει στην περιοχή γενικότερα, το λέω. Για να μπορούμε να το συνδυάσουμε σε περίπτωση, να, για παράδειγμα, αν βρεθεί ένας ρήπος ο οποίος το βγάζει η δική μου η βιομηχανία, δεν ευθύνομαι εγώ? Το λέω για να δείτε ότι προσπαθούμε
0: ή το δικό μου το σπίτι, ή ανεύθυνη, μισό λεπτό. Επειδή μιλάμε από το ύψος του βιολογικού, εγώ με βάση την κοινή λογική ρωτώ και λέω, μπορεί να υπάρξει, να υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις του βιολογικού και να έχουν ξεφύγει από το βιολογικό? Το είδατε αυτό?
1: Θα σας πω, βέβαια, όλα τα κοιτάμε. Εγώ μίλησα με τον κύριο Βουρεξάκη χθες. Μίλησα με τον κύριο Βουρεξάκη. Μάλιστα αυτός πήρε τηλέφωνο. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε τι είναι, αν είναι δικό του θέμα, να τον ενημερώσουμε. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχει ζημιά. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το ακούσουμε, αλλά θα πρέπει να το διαπιστώσουμε κιόλα. Δηλαδή αν είναι λύματα και ξεκινούν από εκεί, αλλά δεν το ξέρω όμως ακόμα. Η ουσία είναι ότι είμαστε στη φάση που το πήραμε τα δείγματα. Περιμένω σήμερα, αύριο να μας πούνε το εργαστήριο. Υπάρχει πιστοποιημένο εργαστήριο που έχουμε συμφωνία, να μας πει την πρώτη εικόνα και μετά θα πάρουμε τις αναγκές.
0: Κύριε, ωραία δεν είναι ωραία, με βάση στην κουβέντα το λέω έτσι, ωραία, για να
1: δεν
0: προχωρήσω
1: ωραία,
0: παρακάτω, έτσι απλά εξηγούμε για
1: κρίμα,
0: να μην παρεξηγηθώ.
1: Κρίμα, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο
0: και βέβαια είναι κρίμα.
1: Να καταστρέφουμε ένα ποταμό που είναι πηγή ζωής.
0: Γιατί... Και βέβαια είναι κρίμα. Θέλω να ρωτήσω...
1: Μετά διαμαρτυρόμαστε, για ποιο πράγμα διαμαρτυρόμαστε, δηλαδή, τι να πω τώρα.
0: Εκείνοι οι οποίοι κάνουν τη ζημιά είναι και εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν στη συνέχεια πολύ περισσότερο, διεκδικώντας ένα δίκιο για να μην φανούν. Αυτά είναι γνωστά. Έχουν καταπέσει προπολού. Ρωτάω το εξής. Με βάση αυτή την μόλυνση, με βάση την οσμή, με βάση τη ζέστη, με βάση τον πληθυσμό των κουνουπιών, με βάση οτιδήποτε άλλο, για τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν γύρω-τριγύρω στην περιοχή, και δεν είναι λίγοι, και κρίμα που υπάρχουν άλλοι που δεν σκέφτονται ότι συνάνθρωποι τους, συμπολίτες, βρίσκονται εκεί, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, λαμβάνονται κάποια μέτρα, πάτε σε ένα παραπάνω ψεκασμό μαζί με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, λαμβάνετε κάτι σε μέτρα επιπλέον?
1: Εγώ θα το προχωρήσω πιο πέρα. Αν υπάρχει τέτοιο κίνδυνος και η αντικολύμβηση, θα συνοηθώ με τη Διεύθυνση Υγείας να δούμε αν βγάλουμε μια ανακοίνωση για κάποιες μέρες να μην κολυμπάνει ο κόσμος. Περιμένω τις αναλύσεις να δω. Βεβαίως πρέπει να ληφθούν μέτρα. Να σας πω, άκουσα χθες έναν κάτοικο της περιοχής που λέει: εγώ προχθές πότιζα, λέει, τα μαρούλια μου. Τώρα τι να ποτίζω? Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους σκέφτεται κανένας? Αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκεί δίπλα. Τα κουνούπια που αναπτύσσονται δεν βλέπουν το πρόβλημα που υπάρχει και πάνε και ανοίγουν μια βάνα ενδεχομένως ή πάμε και δεν ξέρω με ποιο τρόπο και το... Ωραία, και ατύχημα να είναι, ας το πει κάποιος. Να δούμε τι θα κάνουμε. Η ποσότητα που έπεσε, κυρία Δουλειράκη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έπεσε ούτε ένα βιτίο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κάποιος λοιπόν κάτι έκανε, μακάρι να είναι ατύχημα, λέω. Το ατύχημα είναι στο κάτω-κάτω μέσα στο πλαίσιο, αλλά και αυτό έπρεπε να το πει. Έχω ένα πρόβλημα και έσπασε ένας αγωγός που έχει συμβεί και αυτό. Κατά καιρού συμβαίνει. Και πάμε, το βρίσκουμε και το διορθώνουμε. Το διορθώνει αυτός δηλαδή. Αλλά εδώ ούτε ατύχημα φαίνεται να ακούστηκε από πουθενά, ούτε και ψάχνουμε να βρούμε. Θα το βρούμε όμως. Θα βρούμε από πού είναι.
0: Ωραία. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μάθουμε και να δούμε και τι με μέτρα παραπάνω σε μία αύριο ή μεθαύριο.
1: Μέσα στη θάλασσα εμφανίστηκε κοιλίδα και ειδοποίησαμε το υγειονομικό μέσα, που δεν πρέπει να είναι από την ροή του ποταμού. Αυτό τουλάχιστον μου είπε το συνεργείο που είναι η διευθύντρια που είναι...
0: Άρα δηλαδή κάποιος μπορεί να πήγε και να άδειασε και εκεί το βιτιοφόρο, το θέλετε να πείτε.
1: Δεν ξέρω. Εμφανίστηκε πάνω χιλίδα.
0: Ωραία.
1: Πήγε το λιμεναρχείο και πήρε δείγματα. Θα δούμε Τι είναι και αυτό.
0: Το τελευταίο που σας ρωτώ προς το παρόν, γιατί μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε να είναι ενήμερος ο κόσμος που μένει στην περιοχή και όλοι οι υπόλοιποι. Μέχρι σήμερα, κύριε Ξυλούρη, από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προχωρούν σε αυτού του είδους, αν θέλετε, τις κινήσεις, ποιοι και από, ή όχι ποιοι, πόσοι από αυτούς έχουν δεχθεί τις συνέπειες του νόμου? Έχουν υποστεί τις συνέπειες του νόμου.
1: Βεβαίως. Έχει συλληφθεί, όποιος έχει συλληφθεί με την έννοια να διαπιστωθεί ότι είναι από εκεί, επιβάλλεται, η διαδικασία είναι εξής. Επιβάλλεται το περιβαλλοντικό πρόστιμο που βάζει η περιφέρεια Κρήτης και μετά πάει, ακολουθεί τη γραμμή της
0: νόμου. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι έχουν υπάρξει συνέπειες, γιατί αυτό ρωτώ.
1: Βεβαίως. Και είναι και πάρα πολύ.
0: Δεν τους έχετε αφήσει ατιμόρυτους μέχρι σήμερα όσους διαπιστωμένα έχουν ρυπάνει το ποτάμι και το περιβάλλον?
1: Όποιος έχει διαπιστωθεί ότι το έχει προκαλέσει ζημιά, έχει υποστεί τις συνέπειες. Και μάλιστα το πρόστιμο πάει με βάση το αφημίτια, δεν είναι εκτίμηση ζημιάς που λέγαμε μικρή ή μεγάλη όπως ήταν παλιότερα. Τώρα πάει με βάση τον κύκλο εργασιών. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο τα πρόστιμα. Γι' αυτό. Δεν θέλω να κάνω έκκληση

0: Είναι το, η αυτονόητη υπόδειξη που νομίζω ότι είναι λογικό να το καταλαβαίνουν οι πολίτες. Μέχρι να καθαρίσει. Προφανώς να μην το χρησιμοποιούν να ποτίζουν. Είναι δυνατόν. Και εμείς θα δούμε με τη διεύθυνση υγείας αν χρειαστεί να βγάλουμε.
1: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ωραία, υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε, με βάση το ερώτημα, αύριο ή μεθαύριο, με το που θα έχουμε αποτελέσματα, τα υπόλοιπα είναι η έλλειψη σεβασμού. Έτσι. Απέναντι σε μένα, σε εσάς, στον καθένα από εμάς.
0: Λυπάμαι.
1: Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Και με τις κουβέντες αυτές με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος στη ρήπαση του Γιώφυρου, περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα και όλα τα υπόλοιπα. Σας αποχαιρετούμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Την καλημέρα μας σε όλους σας.
2: 984. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Και εκεί!
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
5: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες,

0: Για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στους 300 συνολικά φτάνουν οι συλληφθέντες των τελευταίων ημερών από το ελληνικό FBI σε όλη την Ελλάδα για την ίδια υπόθεση. Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση σήμερα το πρωί για την υγεία στο Ηράκλειο, στο πλευρό τους φορείς, συνδικάτα όπως επίσης και σωματεία. Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται μετά από την διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια. Την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές. Κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία 15 Ιουνίου, υπενθυμίζεται. 4 συλλήψεις σε 3 υποθέσεις μεταναστών νότια της Κρήτης από 16 έως 20 ετών υφερόμενοι διακινητές. Σήμερα 50 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο του Ηρακλείου έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ένδυση, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός προϊόντων απομίμησης γνωστών εμπορικών σημάτων.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

τα στημένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω

Γεια σας, γεια σας. Φε, ξέρω, ήδη έρχονται, μη το περιμέναμε. Εντάξει, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Στο Μεσοβδόμαδο 27. Το Μασναβί ή Μαναβί είναι το σημαντικότερο έργο του Τζαλαλεντίν Μολάνα Ρουμί, Πέρση φιλοσόφου, και πρόκειται για ένα εκτενές μυστικιστικό και διδακτικό ποίημα που αποτελείται από περίπου 25.000 δίστιχα σε 6 τόμους. Συνδυάζει αφηγήσεις, παραβολές και στίχους για να διδάξει τις βασικές αρχές των Σούφι και την εσωτερική, λέει, αφύπνιση. Μεταξύ άλλων είναι τα περίφημα ρητά: ακόμη και αν μαζευτούν 100.000 ποντίκια, δεν έχουν το κουράγιο, το θράσος να κοιτάξουν τη γάτα στα μάτια, επειδή το δέος και η επιβλητικότητα της γάτας δεν τους επιτρέπει να μείνουν ενωμένα και σκορπίζουν, και η γάτα είναι συγκεντρωμένη μέσα στην ίδια της την ψυχή. Όπου γάτα είναι η εσωτερική συγκέντρωση, η πνευματική ισχύς ή ο αφυπνισμένος άνθρωπος, ενώ ποντίκια είναι οι διασκορπισμένες επιθυμίες και οι φόβοι. Αλλά ο Ρουμί έχει και μία ακόμη περίφημη παραβολή με τον ελέφαντα στο σκοτάδι, ίσως είναι η πιο φιλοσοφική ιστορία του έργου. Όπως λέει, ο ελέφαντας ήταν μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ο καθένας τον άγγιζε και νόμιζε πως γνώριζε τι είναι. Στο τέλος, αν ο καθένας κρατούσε ένα κερί, οι διαφορές θα χάνονταν. Ως εδώ ήταν το κρυφό παιχνίδι, έλαβε τέλος. Από σήμερα έχουμε και νέο κόμμα. Προσθέθηκε και δεύτερο νέο παγής, αυτή τη φορά ενός πρώην πρωθυπουργού, και όλα τα φύλλα έχουν μπει πάνω στο τραπέζι. Εκκρεμεί μόνο μία κάρτα άλλου πρώην πρωθυπουργού, είδομεν. Διότι μετά την ανακοίνωση της Ελπίδας για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ήρθε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και ο μόνος που λείπει είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα έχει απ' όλα ο Μπαξές, παιδιά. Και εντωμεταξύ, επειδή βλέπω εδώ γίνεται από χθες το βράδυ με την αποκάλυψη των ονόμων, καταρχάς να πω, υπάρχει μία μουσμουλιά. Καλά, αφού τρεις μήνες το ξέρει ο ίδιος το όνομα του κόμματος, περίμενε το κοριτσάκι να το φέρει να ανοίξει το χαρτάκι και περίμενε με απορία το όνομα που είχε δώσει ο ίδιος. Μην τρελαθούμε τώρα. Θέλω όμως να σας πω ότι αν δεν ξέρετε σήμερα στην πολιτική, που είναι όλα επικοινωνία, τι γίνεται, δεν έχετε καταλάβει. Κυριολεκτικά δεν έχετε καταλάβει, και βλέπω εδώ από τα μηνύματα ήδη έχετε χωριστεί σε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα διάσημο, υπήρχε μάλλον ένα διάσημο συγκρότημα της ροκ και της pop μουσικής, οι Πολλοίς. Είχαν δώσει και μια καταπληκτική συναυλία στο παρελθόν, δεκαετία του 80, στο γήπεδο το κλειστό του Sporting στα Πατήσια. Μεγάλος αρχηγός ο Sting. Όταν δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει το Sting γιατί, ενώ ήταν καθαρό αίμα αντισυστημικό γκρουπ, επέλεξαν τη λέξη Πολλοίς για το συγκρότημά τους, αυτός τους κούφανε με την απάντησή του. Τι τους είπε? Παιδιά, είναι απλό, τζάμπα διαφήμιση. Κάθε μέρα όλος ο κόσμος βλέπει τη λέξη Πολλοίς σε περιπολικά, σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Άρα, χωρίς να το ξέρουν, μας διαφημίζουν. Το νόμο του Sting, λοιπόν, πήρε και ο Αλέξης, τζάμπα διαφήμιση για το νέο κόμμα. Και έχεις τους ούλτρα αριστερούς να γκρινιάζουν για τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, τα σύμβολα και τα είδωλα. Τους άλλους, τους μπατσόκαυλους, να φωνάζουν γιατί μας πήρε το αρτικόλεξο ελληνική αστυνομία. Τους κυβερνητικούς να λένε μία από τα ίδια: πήγαινε για το κέντρο, ξαναβγήκε αριστερά. Το ίδιο λένε και οι Πασόκοι. Οι άλλοι νοαριστερίτες και οι λοιποί μερατζάδες. Καλός ο θίασος. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το Ελλάς είναι χτύπημα ακριβίας. Unpopular ως opinion, βέβαια, αλλά το Ελλάς ως όνομα κόμματος είναι επικοινωνιακά πανέξυπνο.
Και όποιος το αρνείται, με επιστημονικούς όρους σας τα λέω, μάλλον υποτιμά πόσο δουλεύει η πολιτική επικοινωνία του 26. Θέλω να σας πω το εξής. Πόσοι θυμάστε αυτά που είπε χθες ο Τσίπρας στη ιδρυτική διακήρυξη? Πώς? Κανείς. Μέσα σε 10 λεπτά όλη η Ελλάδα μιλούσε για το νέο όνομα του Αλέξη. Χωρίς αφίσες, χωρίς τηλεοπτικά σποτ, χωρίς αγορασμένες καμπάνιες εκατομμυρίων, ένα όνομα μόνο. Και ξαφνικά έγινε τρέντ παντού. Με αρνητικό τρόπο, με θετικό τρόπο, με βρισχές, έγινε τρέντ. Στο X, στο Facebook, στο Insta, στο TikTok, μέμες, καφενείο, πάνελ, ραδιόφωνο, αναλύσεις. Εμάς τώρα που τα λέμε, το πέτυχε? Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε όχι, παιδιά, το πέτυχε. Γιατί στην πολιτική, ειδικά σημερινή εποχή της διάσπασης προσοχής, το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να σε αγαπήσουν, είναι να σε θυμούνται. Και εδώ μιλάμε για όνομα που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Το ακόμη πιο έξυπνο. Το Ελλάς τριχάζει στο συμβολισμό. Πρώτον, όσους τους ξυπνάει ιστορικό φορτίο. Ο παλιός Ελλάς της αντίστασης, βαθιά χαραγμένος συλλογική μνήμη της ελληνικής αριστεράς ως ένοπλο τμήμα του ΚΚΕ. Ακόμη και αν προκαλεί αντιδράσεις, ακόμη και αν διχάζει, ενεργοποιεί συναίσθημα. Και η πολιτική πάντα δούλευε πάνω στο συναίσθημα από την εποχή των μεγάλων πλατιών μέχρι τα hashtags. Δεύτερον, έχει την ηρωνική σύγκρουση με την ελληνική αστυνομία. Εδώ είναι το σημείο που φαίνεται το όνομα δεν βγήκε τυχαία σε ένα βράδυ με καφέδες και πίτσες. Κάποιος σκέφτηκε ότι μια παράταξη που λέγεται Ελλάς θα παράγει αυτόματα θόρυβο και παρήγαγε μαζικά δωρεάν. Ο αλγόριθμος λατρεύει την ηρωνία και την αντίθεση. Το ίντερνετ ζει γι' αυτό. Τα έχουμε πει με 100 εκπομπές. Μη μου πείτε όχι. Τρίτον, λειτουργεί ως μήνυμα επιστροφής, όχι απαραίτητα εκλογικής, ψυχολογικής. Ο Τσίπρας δεν λανσάρει ένα ακόμα κόμμα με τίτλου τύπου Νέα Προοδευτική Συμμαχία Πολιτών της Οικολογίας. Ένα όνομα που ακούγεται σαν συνέδριο δημοσίων υπαλλήλων σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Διάλεξε κάτι επιθετικό, σύντομο, βαρύ και αναγνωρίσιμο. Πρέπει να πλήρωσε πολύ τον επικοινωνιολόγο. Και ναι, προφανώς ήξεραν ότι θα πέσει δούλεμα. Μάλλον επίτηδες το έκαναν. Αυτό είναι το αστείο. Στη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, το μεμέ δεν είναι παράπλευρη απώλεια, είναι μέρος καμπάνιας. Οι haters, όσο πιο πολλούς έχεις, τόσο καλύτερος είσαι. Οι παλιές σχολές πίστευαν ότι πρέπει να αποφεύγεις την παρεξήγηση. Οι νέες θέλουν να δημιουργήσει συζήτηση, ακόμη και αρνητική. Ίσως κυρίως αρνητική, γιατί ο πολιτικός θόρυβος μετατρέπεται σε παρουσία. Και η επιλογή συμπαράταξη αντί για κόμμα επίσης δεν είναι τυχαία. Προσπαθεί να χτίσει αίσθηση μετόπου και όχι μηχανισμού. Τώρα, αν θα το πετύχει είναι άλλη κουβέντα, αλλά η στόχευση φαίνεται. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα κουλά, διότι πολλοί αντίπαλοι του έπεσαν ακριβώς στην παγίδα, άρχισαν να αναπαράγουν το όνομα σταμάτητα, μέχρι και σήμερα γίνεται κουτρούλιο γάμος, να κάνουν λογοπαίμνια, να ανεβάζουν μέμες, να γράφουν γαδά, δίας, Ελλάς, ΕΔΕΣ, δηλαδή έκαναν δωρεάν διαφήμιση στο μπραντ μέσα στις πρώτες ώρες της ζωής του. Κλασικό ίντερνετ. Νομίζεις ότι τρολάρεις και τελικά βοηθάς την καμπάνια να γίνει viral. Μπείτε στις σημειώσεις των trend και viral και θα καταλάβετε τι εννοώ. Και θα πείτε τώρα εσείς, ναι, αλλά ρε παιδί μου, είναι προκλητικό. Φυσικά και είναι. Ακριβώς αυτό ήθελαν. Τα άχρωμα πολιτικά ονόματα πεθαίνουν μέσα δύο μέρες. Τα φορτισμένα μεν και στο τέλος ημέρας, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τον Τσίπρα και τον συμβολισμό του, είτε με τα πάντα, δύσκολα μπορεί να πεις ότι το όνομα σου περνά απαρατήρητο. Σε μια εποχή λοιπόν που η πολιτική μοιάζει όλο και περισσότερο με μάχη αλγορίθμων, το Ελλάς ήταν χτύπημα ακριβίας και αυτό επικοινωνιακά είναι στα πλάς, αρέσει δεν αρέσει, ξέρω δεν αρέσει, αλλά παιδιά, επειδή ακούω όλους αυτούς επαγγελματίες, δημοσιολόγους που κάνουν αναλύσεις, τα μπραντ το ένα το άλλο, πού τι τώρα, εξαφανίστηκαν. Ψυχρά να τα βλέπετε και να μην μπαθιάζεστε με πράγματα που είναι πουσιώδη. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση, να παθιάζεστε με άλλα πράγματα. Διότι λίγες ώρες πριν ξεκινήσει, μετά από ένα μήνα διακοπή στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, η δίκη για τα Τέμπη, η πρόεδρος του Τριμελούς εξέδωσε νέα συμπληρωματική διάταξη
που καθορίζει ποιος και πόσοι θα βρεθούν στην αίθουσα του Γεώπολης για τη δίκη των Τεμπών. Οι αριθμοί: 36 κατηγορούμενοι, 250 πολίτες που δήλωσαν υποστήριξη κατηγορίας, 240 συνήγοροι, διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και ως 113 στην παρακείμενη αίθουσα 109 τετραγωνικών μέτρων. Πάνω από 630 άνθρωποι σε ένα χώρο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανεπαρκής, τον ανοίξαν λίγο σε αυτή την αίθουσα που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης, που είπε ο Μπαρμπαγιώργος. Καταλάβατε, δεν άλλαξε τίποτα. Ο χώρος άνοιξε σε κάποια σημεία, αυτό φαίνεται. Αυτό όμως που φαίνεται εξίσου καθαρά είναι ότι οι δικηγόροι στο κέντρο θα κάθονται σε έδρανα χωρίς τραπεζάκια, στριμωγμένοι, και ότι υπάρχουν θέσεις χωρίς οπτική επαφή με την έδρα. Δηλαδή θα μιλάει κάποιος από κάτω, θα κάνει την κεφάλα η πρόεδρος δεξιά-αριστερά, θα την κάνει ο δικηγόρος, κάπου θα συναντηθούν, πίσω από καμιά κολόνα. Είναι αυτό που λέμε η μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της Ευρώπης μετά από 30 μέρες, και μην νομίζετε. Πάλι με ενστάσεις θα ξεκινήσουμε. Γι' αυτά να παθιάζεστε. Να παθιάζεστε ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση ζητάν προσφορές έως τις 16 Ιουνίου για κατεδάφιση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Διότι η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο μεγαλύτερος λιγνητικός σταθμός της χώρας, που μέχρι πριν 10 μέρες παρήγαγε ρεύμα, πάει για κατεδάφιση. Και την ίδια στιγμή μας πληροφορούν τα κεντρικά μέσα για μία από τις σοβαρότερες στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που εξελίσσεται στα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά. Εξάγουμε τις μεσημβρινές ώρες ρεύμα τζάμπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Βουλγαρία και το επανεισαγάγουμε το απόγευμα από τη Βουλγαρία το ρεύμα που της δώσαμε με καπέλο στην τιμή έως 2.000%. Μπράβο! Είναι πράσινο όμως. Να εκνευρίζεστε επίσης με αυτή τη σκέψη που διέρευσε ότι έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, σύμφωνα με διπλωμάτες, ότι μπορεί να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα άλλο μοντέλο ειδικής σχέσης, όπου δεν θα έχει ψήφο, αλλά θα είναι μέλος στην Ευρώπη των 27 να γίνουν 28 χωρίς ψήφο. Η φιλοσοφία είναι απλή. Αφού εμείς τώρα θα τα ξαναβρούμε με τους Ρώσους, λέει ο Μέρτς, και αφού το ΝΑΤΟ παραμένει κλειδωμένο για το Κίεβο, να τους βάλουμε να πληρώσουν ένα άλλο γραμμάτιο, να μπουν μέσα, για να μην σκούζουν τώρα που εμείς θα συνομιλούμε με τον Πούτιν, αλλά μην ψηφίζουν. Στο μέλλον τα κοινοβούλια μπορεί να εγκρίνουν και το να ψηφίζουν. Η πλάκα είναι ότι η Ουκρανία είναι κολυτάρι της Τουρκίας και η ειδική σχέση μπορεί να ζητήσει και η Τουρκία. Να, η πόρτα που άνοιξε ο Μέρτς με τις υγείες μας. Διότι τα τετελεσμένα χτίζονται πάντα με σιωπή. Καλημέρα, καλημέρα. Θα έρθω τώρα σε εσάς. Θα έρθω. Γιατί ως είναι σαφές, δεν έχετε καταλάβει τι ωραίο μπραντ διαφήμισης. Πάμε λοιπόν. Χάρης, την καλημέρα μου και τι μέρα είναι αυτή. Ο Σατανάς Τσίπρας τι σκέφτηκε με ένα σμπάρο όνομα πολλούς αποδέκτες. Ένα στο θυμικό και τη μνήμη. Βλέπε αντίσταση. Δύο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, επταετία Μητσοτάκη. Τρία κλείνει το μάτι τους αστυνομικούς, ίδιο όνομα, ίδια σκέπη. Τέσσερα στο φιλότιμο των αποδήμων, το όνομα της μαμάς πατρίδας. Η φαντασία λέει στην πολιτική. Πολλές καλημέρες, λέει ο Σταύρος. Έκατσα και άκουσα την ομιλία Τσίπρα και τη διακήρυξη. Κατάλαβα δύο πράγματα: ότι θα φορολογήσει ολιγάρχες παγκοσμίως σαν στρατιώτης του ΕΑΜ, ως ένας λαμπράκης. Θα τους πάρει φαλάγγι δηλαδή, στα σοβαρά τώρα. Ακούω ότι λέει ότι το κάθε κόμμα στις προγραμματικές δηλώσεις του, και όπως τα νέα κόμματα που ιδρύονται. Ψάχνω να βρω από το πρωί sites που να ασκούνε κάποια σοβαρή κριτική ή κάποιο οχετό που ρίξαν στο κόμμα της Καριστιανού, που μόνο ισοπαίδωση βίωση. Και αυτό μου λέει ένα πράγμα, ότι δεν θίγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ώστε να του επιτεθούν μεταβδελιγμίας. Ορέστης λέει, πού να φανταστεί ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ότι οι καπιταλιστές πρόεδροι θα τρώνε το ξύλο της αρκούδας στο παλιό μας το σπίτι που σε εμάς νοικιάστηκε. Βαγγελοκτονία είχαμε, λέει. Ο Γιάννης λέει, καλημέρα από τη Ρόδο, καλή εκπομπή. Ελλάς, όσο και αν προσπαθεί, Ανδρέας δεν θα γίνει. Καλημέρα, λέει ο Κώστας, ο ελληνικός λαός θέλει το τέλος μεταπολίτευσης. Ο Νίκος λέει, καλώς ο Αλέξης στην επικοινωνία, αλλά από προτάσεις μηδέν. Αν θέλει, έρχεται εδώ, θα μας άφηνε και ένα πεντάωρο σταθμός να ρωτάμε. Ωστόσο, αυτό που λέμε δημοκρατία είναι ψηλά γράμματα. Αλέξη, ΣΥΡΙΖΑ θα σε λένε πάλι. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νικολή, δεν το κατάλαβες, δεν θέλει να έχει καμία σχέση ούτε με το όνομα,
ούτε με πολλούς από αυτούς που ήταν δικοί του. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ένας δημοσιογράφος θα κάνει ερώτηση στον Τσίπρα αν θα ξανάκανε δημοψήφισμα. Ακόμη και τους υποστηρικτές του Τσίπρα τους ρωτήσουν, θα τον εμπιστευόντουσαν αν ξανάκανε δημοψήφισμα. Οπότε να εμπιστευτούμε αυτούς που δεν κάνουν καν δημοψήφισμα. Ε? Μια χαρά είναι. Φωτεινή. Ο Τσίπρας τώρα θα μας σώσει όπως έκαναν και πριν όλοι οι άλλοι μαζικά, μαζί, ειδικά μετά τα μνημόνια, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας, αξιοπιστίας και γεμάτη έπαρση. Δεν μας βλέπουν πουθενά, δεν άκουσα τι θα γίνει στην πραγματική οικονομία, στη δικαιοσύνη, οικογένεια, εξωτερική πολιτική. Τώρα όποιος πιστεύει με φανφάρες θα κυβερνήσει, τι να πω, μας βλέπω όλους να κακαρίζουμε και να λέμε γεια σου φαφάρα, φαφλατά, απευθύνεται σε όλους τους ανίκανους, λέει, πολιτικούς. Ο Δημήτρης θέλει τάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Μήπως να αφήσουμε τον προδότη Τσίπρα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δημήτρης, αρέσει, δεν σ' αρέσει. Το όνομα έκανε γκέλ. Έγινε spoiler. Ακόμη και για τους λόγους που δεν θα φανταζόσουν. Θεοδοσία, καλημέρα. Το τρίτο μνημόνιο και η παγωγή πρώην χώρα στο ακαταδίωκτο ESM έχει καταστήσει τον Τσίπρα χειρότερο από τα καθάρματα της νέας δικογραφίας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Περικλής, ναι, αλλά κάνει ομοιοκαταληξία με το Κασέλας. Θα ζητήσει δικαιώματα ο Στίβ Κασέλ Πανί και θα τρέχει ο πρόεδρος πάλι. Ο Γιάννης μου λέει: ένα κόμμα που το λένε ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, ρε παιδιά, λέει. Όλα καλά. Περιμένω με αγωνία τις επόμενες εκλογές να δω πόσο έξυπνος λαός είμαστε. Ο Αριστίδης λέει: αφού τα κατάφερε ο Αλέξης και μάζεψε τόσο κόσμο, μια χαρά, δεν έχουμε ανάγκη, και στο λέει ένας αριστερός. Μητσοτάκης μέχρι να δει ο ήλιος. Όσο για το ότι όλο διάβαζε τις οθόνες, δεν κοίταζε τον κόσμο, λέει πολλά. Ο Κούλης, αν δεν κατάλαβες, κατάφερε να κάνει τους Ολυμπιακούς να πλακωθούν μεταξύ τους. Τα καταφέρει, λέει, κι άλλα. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Ακόμη και αν το αρέσει ή δεν αρέσει το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, νομίζω ότι είναι το ίδιο με το να παίρνετε κάποια φοράδα στην Άρο Ραχούλα. Το πρόβλημα είναι εντελώς αλλού. Βρέθηκα με φίλους χθες και δυστυχώς η συζήτηση πήγε στα πεπραγμένα του Τσίπρα το 15. Άναψαν λίγο τα αίματα και άκουσα ένα φίλο να λέει: και τι ήθελε να κάνει, και τι ήθελες να κάνει ο Τσίπρας το 15. Οι άλλοι τα είχαν υπογράψει ήδη όλα και τα είχαν κάνει κακά. Και το απαντάω γεμάτος απορία. Και αυτοί δεν συνεχίζουν να κυβερνούν με τα κακά που έκανε ο Τσίπρας. Ευτυχώς κάπου εκεί τελείωσε η συζήτηση, γιατί μάλλον θα μας χώριζε ο μπάρμαν. Καλώς τον κύριο Τσίπρα, λοιπόν, once again. Πάμε με τραγούδι, Νίκο. Ναι, έχουμε άλλο με Λάσα, έχουμε. Πάμε.

0: 1984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
20: τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
21: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
20: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
21: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
20: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
21: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
20: Και στο lithi.gr.
22: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
22: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
24: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
25: Εγώ δεν χαλάω χατήρι. Μου στέλνετε εδώ μηνύματα. Spoiler θέλετε να γίνετε. Θα σας το κάνω το χατήρι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Μαγικός ο Παντελής και ο Νίκος. Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Περιμένουμε να δούμε τα πρώτα γκάλοπ, να δούμε τα ποσά που παίρνουν οι ελασίτες και οι ελασίτισες. Ο Λιάκος λέει καλημέρα. Καλές οι παράμετροι που βάλατε για το νέο όνομα στο κόμμα του Τσίπρα, αλλά το Ελλάς σε κάποιους παραπέμπει και στο να πάρουμε τα βουνά. Ρε, τι σκέφτηκε, λέει ο αριστερός. Σπόιλερ και εσύ, Λιάκο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Γιώργος, χαίρε και υγιένε. Για τον εμπνευστή της όλης καμπάνιας και κομμουνιστοφάγο εξαπτέρυγό του Στάθη Καλύβακου, κουβέντα δεν ακούστηκε. Εντυπωσιακό τουλάχιστον. Διαφωνείς? Το Μαρατζίδι εννοώ προφανώς, για να μην μπερδευόμαστε. Spoiler και εσύ, Γιώργο μου. Προχωράμε, παιδιά. Εγώ σας είπα στην αρχή, δεν θέλετε να καταλάβετε, θέλετε να πάμε έτσι, θα πάμε έτσι. Ο Χρήστος, που μάλλον κατάλαβε, λέει: αυτό που αναφέρατε το είχε πει ο Μέρτς πριν από μερικές μέρες. Μάλιστα, περίπου 2 εβδομάδες νωρίτερα, είχε διατυπώσει και μία ακόμη ενδιαφέρουσα θέση σχετικά με την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, έχει υποστηρίξει ότι η χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει ευρωπαϊκή προοπτική και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα προχωρούσε σε δημοψήφισμα. Σύμφωνα με τη λογική που ανέπτυξε, ο Ουκρανός θα μπορούσε να προσθέσει στους πολίτες μια συμφωνία, λέγοντας ουσιαστικά ότι σας έφερα την ειρήνη και την ευρωπαϊκή προοπτική. Έτσι είναι, Χρήστο μου, με ειδικές περιστάσεις. Οι άλλοι είναι στο περίμενε για να μπουν, θα μπει η Ουκρανία και μετά θα μπει η Τουρκία και εγώ, παιδιά. Καταλαβαίνουμε που πάει η δουλειά. Νίκος, καλημέρα. Εγώ ένα ξέρω. Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, δεν με ενδιαφέρει τι θα πεις για μένα, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου. Και η καλή διαφήμιση είναι διαφήμιση, αλλά η κακή διαφήμιση είναι καλύτερη διαφήμιση. Νίκο, συνυπογράφω. Ο κύριος Νίκος λέει: έφτιαξε ο Τσίπρας το Ελλάς και μια γελάω, μια κλαίω. Μα σένα είμαι σταθερός, τον ήπια με σας λέω. Bonjour και απάνω τούρλα. Ο φίλος ο Σύφης λέει: όσοι παίρνετε το όνομα του κόμματος για πλάκα, είστε γελασμένοι. Είναι μία ακόμη ψυχολογική επιχείρηση για μας κάνει να συγχαθούμε ακόμη και το όνομα της πατρίδας μας. Καλά. Κάτσε να παίζει η εθνική και να φωνάζει Ελλάς και θα σου πω που πάει συγκυρμικά. Γενικότερα λέει: το μάτι μου κόβει. Εκεί που χτύπησε, λέει ο Αριστίδης, ήταν στο κίτρινο μπλε. Δεν είναι χρώμα, λέει, της Ουκρανίας. Τι έγινε, λέει. Ουκρανός, Αζόφ και το κίτρινο είναι το χρώμα του μίσους, να ξέρετε. Άρα ξέρει που απευθύνεται. Πω πω, ανάλυση. Ο Ρέστης λέει: ωραίος ο Τσίπρας. Θα πάω κι εγώ τον Ντάτσον στο σπίτι. Μπείτε μέσα, Τέσλα είναι. Χωράει και η πεθερά στην καρότσα. Α, εσύ είσαι large, παίρνεις και την πεθερά. Ο Δημήτρης: αλήθεια, λέει, μιας και αναφέρεται εκείνο το έρμο το δημοψήφισμα, εγώ επιμένω να ρωτάω μέχρι και σήμερα και απάντηση δεν παίρνω. Ειδικά από εκείνους που ισχυρίζονται ότι το όχι δεν σήμαινε ρήξη με την Ευρώπη. Να το δεχτώ, ας το δεχτώ. Θα μου πει κάποιος από πού άντλησε το δικαίωμα για νέο μνημόνιο ο κύριος Τσίπρας, και μην μου πείτε από τις εκλογές. Οι εκλογές για εσάς που ξεχνάτε ήρθαν μετά το μνημόνιο. Θα απαντήσει κάποιος. Η Βιβί θέλει, λέει, να βοηθηθεί η Καριστιανού. Ο Τσίπρας που ήταν τόσα χρόνια πήγε για προφήσεση στο United States of America. Ο Νίκος λέει είμαστε καταραμένοι, τον ήπιαμε. Συμφωνώ με τον κύριο Νίκο. Θα έχει λέει και ομάδα μάτια τρομοκρατική Ελλάς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Καλός είναι ο Χαβαλές, αλλά εγώ επιμένω, διότι θέλω να σας θυμίσω πως η επικοινωνία στις μέρες μας είναι το ίμιση του παντός και όχι η ουσία, δυστυχώς. Έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές για τα επικοινωνία, για την επικοινωνία, για το ρόλο της, για. Έχουμε πει 1000 πράγματα. Φοβάμαι ότι πολλά μένουν απλά ως ξερά στα αυτιά σας. Μου λέει ο Κωστής εδώ, δεν πάνε να λένε όλοι, όπως το πες, πέτυχε αυτό που ήθελε. Τζάμπα διαφήμιση μέσω του ονόματος σε χρόνο ντετέ. Ρίξε μια ματιά λέει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα πάθεις την πλάκα. Είτε υπέρ, είτε κατά, είτε χώσιμο, είτε υμνοδίες, το όνομα έχει γίνει όπως το πες, viral. Ο Νικόλας λέει κολλάει το Ελλάς και με το Μυραλάς τώρα που τις έφαγε ο Βαγγέλης. Καλημέρα λέει ο Κώστας, στο σχόλιο μου πριν την ανακοίνωση ο Αλέξης σήμερα ανακοινώνει νέο κόμμα. Μάλιστα πόσα έχουν διαρρεύσει, χρησιμοποιεί χρώματα της Μπαρτσελώνα. Το μόνο που απομένει είναι να κατεβάσει υποψήφιο το Γιαμάλ. Είναι η μόνη λογική εξήγηση, διότι από ό,τι φαίνεται ψάχνει Γιαμάλ Άκες. Μάλιστα. Για πάμε με ένα τραγουδάκι ακόμα, Νικολή, για να μπούμε μετά στα βαθιά και να συζητήσουμε αυτό που πέρασε τον ντούκου. Διότι χθες είχαμε αμφίπλευρα πράγματα, παιδιά. Δεν ήταν μόνο το κόμμα Τσίπρα. Ήταν και η ομιλία Καραμαλή-Ομού μετά του Σαμαρά και τα όσα ελέγχθησαν εκεί. Φαίνεται λοιπόν ότι το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά χωρίς να είμαστε επισήμως σε προεκλογική περίοδο.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, έσπασε τα κοντέρο Τσίπρας, θα πάει στην Μπάρτσα, θέλουν και ανάπτυξη, άμπαλοι είναι. Δεν ξέρω τι έσπασε, η Μπάρτσα παίρνει ένα 16χρονο διαμάντι παιδιά από τη Βραζιλία, θα είναι λέει νέα αποκάλυψη. Ο Σύφης μου λέει, και αυτοί που φώναζαν να πεθάνει η Ελλάς να ζήσουμε εμείς θα φωνάζουν τώρα Ελλάς, Ελλάς. Viral, ξεβάιραλ, παλιός γάιδαρος δεν μαθαίνει καινούργια περπατησιά, έλεγε η πεθερά μου, λέει ο Παναγιώτης από τη Ζυρίχη. Και ο Δημήτρης λέει, καλή ή κακή διαφήμιση, δεν πάει να είναι διαφήμιση αφού μιλάμε για το όνομα. Σωστά, δεν καταλαβαίνω. Ξέρετε που και ποιος το έχει εφαρμόσει αυτό το δόγμα πρώτο? Ο γείτονας, είτε δικαίως είτε αδίκως, από τη στιγμή που μιλάμε για το δικό μας χωράφι και η ιστορία γράφει συνεχώς για συγκεκριμένο χωράφι, στο τέλος ξέρει θα έχει το μενού στο τραπέζι. Λοιπόν, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά και θέλω να το καταλάβετε, να πάψουμε να μοιραζόμαστε και θα πάω στον καλεσμένο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το όνομα ήταν χτύπημα ακριβίας, παιδιά. Έτσι. Αφήστε τώρα, ένα μόνο όνομα έγινε trend στο X, στο Facebook, στο TikTok, στο Insta, που θέλετε, στο LinkedIn, στα κανάλια, στα site, στα καφενεία, στα πάνελ, στα ραδιόφωνα, εδώ τώρα που μιλάμε. Άρα, είτε θετική εκφορά έχετε, είτε αρνητική, στην σημερινή εποχή της διάσπασης προσοχής έγινε viral. Αφήστε τα υπόλοιπα. Επικοινωνιακά ήταν έξυπνη καμπάνια. Με ρωτάτε για την ουσία, εδώ έχουμε δρόμο. Θα πάω όμως σε έναν πολιτικό συντάκτη, διότι τα πράγματα, ξέρετε, έχουν βράσει για τα καλά. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που χθες κατατέθη επίσημα. Έχουμε την ιδρυτική και το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο κόμμα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι έρχεται και η σειρά του Αντώνη Σαμαρά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άρη Ραβανό, πολιτικό συντάκτη στο Βήμα. Καλημέρα, κύριε Ραβανό.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ κινητικότητα καταρχάς. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως είναι λίγο πρόημο, θα πει κάποιος, τόση κινητικότητα?
1: Πρόημη κινητικότητα, ναι, μπορεί κανείς να το πει ότι όντως είναι πρόωρο, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η κινητικότητα, αλλά πρόωρη. Αλλά με δεδομένο ότι υπάρχουν διαρροές, ότι ενδεχομένως να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, όλοι ετοιμάζονται. Αν υπήρχε η αίσθηση, η εκτίμηση ότι οι εκλογές θα πάνε πιο πίσω, νομίζω ότι θα καθυστερούσαν και θα πάγωναν και, και οι κινήσεις για τη δημιουργία αυτών των νέων κομμάτων. Ο μόνος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς μέχρι πριν 10 μέρες, ναι, ξέρω ότι είχε την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αν έχει αλλάξει, γιατί ο Σαμαράς έχει καλή πληροφόρηση, θα το αναγνωρίσω. Εγώ, αν δω κίνηση από τον Σαμαρά το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, γιατί εκεί θα το τοποθετώ, δεν νομίζω θα πάει πιο πίσω, θα πάμε για εκλογές στο φθινόπωρο. Αν το αφήσει ο Σαμαράς και δεν δούμε κίνηση μέχρι τις 20 Ιουνίου, η αίσθηση, άρα η εκτίμησή του θα είναι ότι οι εκλογές πάνε πίσω και έχει καλή πληροφόρηση, παραλαμβάνω. Οι εκλογές θα είναι την άνοιξη του 27, με ό,τι αυτό σημαίνει για το αν θα καούν ή όχι στο ζέστημα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό κυρίως αφορά την Καριστιανού, γιατί δεν έχει μια οργανωτική δομή κόμματος όπως είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο διάστημα. Στελέχη τα οποία δεν έχουν εκλογική και πολιτική εμπειρία. Ο Τσίπρας, καλός ή κακός, έχει πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει εκλογές, ξέρουν από εκλογές, έχουν από μια εμπειρία πολιτική ετών και από συνδικαλιστικούς χώρους κτλ. Άρα είναι πιο έτοιμο. Και αυτό δεν έχει προβλήματα, το να είσαι πολλή ώρα στην αναμονή, στην αφετηρία για να ακούσεις το σύνθημα από τον αφέτη, για να προχωρήσεις, για να ξεκινήσεις ο αγώνας. Άρα μένει να δούμε τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού εκεί, για να μπορώ να δώσω σαφή απάντηση σε αυτό αν θα καούν ή όχι στο ζέστημα, ή αν είναι όλη προώρη αυτή η κινητικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Βάσει όμως, επαναλαμβάνουμε, βάσει τις διαρροές και τις εκτιμήσεις υπουργών της κυβέρνησης, ότι οι εκλογές έρχονται και είναι κοντά τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η βιασύνη, αν το θέλετε, να ανακοινωθούν και τα κόμματα, κυρίως του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και η συζήτηση εκεί ήταν μήπως το πάμε για Σεπτέμβριο.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν ήταν στο πλάνο για Ιούνιο ή τέλος Μάιο, όπως έγινε χθες.
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε Ραβανέ, καταλαβαίνω ότι για σας είναι δεδομένο, ανεξάρτητα από το πότε, ότι και ο Σαμαράς έρχεται με κόμμα. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν βλέπετε να μην κατεβαίνει.
1: τώρα για να κάνω λίγο κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Όχι,
1: χωρί να παίξουμε το όνομα. Υπήρχε ένα σύνθημα παλιά που λέγανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμάρα.
0: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
1: Όχι, ο Σαμάρας νομίζω είναι πρώτο πυλώνα. Ο Σαμάρας, αν θέλει λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνει το κόμμα, το έχει έτοιμο σε τρεις μέρες. Έχω πλήρη εικόνα. Έχει σχηματίσει ομάδες σε όλη την Ελλάδα υποστήριξης. Μέχρι και ψηφοδέλτια έχουν κλείσει. Και αυτό που λένε χαρακτηριστικά από το επιτελείο είναι ότι αν αυτή τη στιγμή πατήσει το κουμπί, σε 3-4 μέρες το κόμμα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Ξεκίνησα με το όνομα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα, βεβαίως αυτά. Αλλά λέω ότι αρέσει ή δεν αρέσει. Spoiler, τζάμπα διαφήμιση την έχει από χθες. Είναι trend παντού.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί όποιο όνομα και να επέλεγε, θα γινόταν συζήτηση. Θέλετε πηξίδα, θα έλεγε κάποιος, α, δανείστηκε το όνομα από τον Κώστα Λαλιώτη από το βιβλίο. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, νέα πορεία, α, θυμίζει τον Τρότσκι, το βιβλίο του Τρότσκι πριν δεκαετίες. Αν υπήρχε κάποιο άλλο, αν παραπέμπει στη Νέα Αριστερά ή παραπέμπει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο συνασπισμό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ό,τι και να επέλεγε, ακόμα και το ορίζοντες που ακούστηκε κάποια στιγμή, θυμάστε στο βίντεο πρόσφατα, νέοι ορίζοντες ήταν το όνομα της νεολαίας του Άντωνη Σαμάρα στην πολιτική άνοιξη. Δηλαδή, ό,τι και να υπέλεγε, συνήθως θα γινόταν. Ποιο είναι το διατάφτα, αυτό που είπατε πριν. Ότι έγινε τρέντ. Έγινε συζήτηση. Αλλά τώρα εμείς τι κάνουμε. Μένουμε λοιπόν όλοι στη. Γιατί μου το κάνανε το ερώτημα αυτό και πριν σε μια άλλη εκπομπή. Μένουμε στο όνομα. Για το αν έγινε viral, για το αν έγινε τρέντ κτλ. Και σωστά εσείς το βάζετε. Από εκεί πέρα όμως είναι το περιεχόμενο. Μην χάνουμε
0: έτσι,
1: λοιπόν το.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν χάνουμε το δάσος.
0: Έχετε δίκιο
1: αυτό
0: στην εποχή.
1: Είναι το βασικό τώρα. Τι λέει την επόμενη. Έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας. Είναι πιο όρημος. Είναι πιο έτοιμος. Έχει γίνει αυτοκριτική στον βαθμό που έπρεπε να γίνει. Έχει ομάδα κρούσης τέτοια η οποία θα πει στον κόσμο και θα πει ναι, ο Τσίπρας. Γιατί είναι ομαδικό σπορ. Εντάξει, πάμε για ένα αρχικοκεντρικό κόμμα. Αλλά έχει σημασία όμως και ποιοι είναι γύρω του και ποιοι θα τον εκπροσωπούν και ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα είναι στη βιτρίνα. Και θα είναι προτάσεις. Είπε 7 άξονες θες. Εκεί λοιπόν, λέμε τώρα, επιστροφή της δημοκρατίας. Ωραία, τι σημαίνει αυτό, πώς το οριοθετείς, τι πλαίσιο βάζεις, κράτος δικαίου, τι σημαίνει αυτό, τι ακριβώς θα έκανες εσύ στη δικαιοσύνη, τι ακριβώς θα έκανες σε όλους τους ελέγχους τώρα του μεγάλου σκάνδαλου του ΠΚΠ που ταλανίζει και την Κρήτη και τη στιγμή ένα ολόκληρο νησί με υπέροχους ανθρώπους, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό και έχεις θέματα και έχεις καρακτηρίσει και λίγο την εισαγγελία έχει. Να το πω λαϊκά και αν μου επιτρέπετε όρος, έχει κατσικωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει μείνει μόνιμα στην Αθήνα. Και ασχολείται με το τι γίνεται με το ΠΚΠ και με άλλες υποθέσεις, γιατί δεν είναι μόνο ΠΚΠ. Άρα εκεί λοιπόν έχουμε να δούμε συγκεκριμένες, πρέπει να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τι έχει να πει για την εργασία, τετραήμερη εργασία, τριήμερη εργασία, πενθήμερη εργασία, τι, πώς, αύξηση κατώτατου του μισθού, πώς κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πώς πας απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και σε όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει. Πώς κινείς, χθες παραδείγματος χάρη, είχαμε αναφορά και στην Ουκρανία και στη Γάζα. Τη γενοκτονία της Γάζας. Άρα, γιατί τον κατηγόρησαν το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε και στο μανιφέστο, δεν υπήρχε όρος γενοκτονία και αναφορά στη Γάζα και τα λοιπά. Χθες υπήρχε. Άρα, εδώ λοιπόν, πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα τι έχει να πει. Εξωτερική πολιτική, ΑΒΓ, οικονομία, ΑΒΓ, δικαιοσύνη, ΑΒΓ και ούτω καθεξής. Αγροτικά και μια σειρά ζητημάτων. Άρα εκεί θα νομίζω θα το κρίνουμε. Τώρα, αν μείνουμε στο όνομα, εντάξει, θα συζητάμε για το όνομα για τρεις μέρες. Θα περάσουμε ενδεχομένως και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος συζητώντας και γελώντας και κάνοντας ανέκδοτα για το όνομα και μένουμε εκεί. Χάνουμε όμως την ουσία, νομίζω.
0: Θέλω να μου πείτε με την εμπειρία που έχετε, αν έχετε καθαρό ότι θέλει ένα νέο πολιτικό σχήμα ή αν ανασυνθέτει από τα υπάρχοντα υλικά μόνο. Τι καταλαβαίνετε από χθες.
1: Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, το να φτιάξεις κάτι από την αρχή καινούργιο είναι ουτοπικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί αν έβλεπε κανείς θες τον άνθρωπο γεωγραφία ή σύνθεση του κόσμου που ήταν εκεί, τι θα καταλάβαινε, ότι είχε πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, τώρα μην γελιόμαστε. Και αυτοί οι οποίοι παρετούνται τώρα μαζικά από όλη την Ελλάδα που οργανώσεις, τι είναι, ή από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η μαγιά είναι από εκεί. Εδώ ποιο είναι το ενδιαφέρον. Αν θα προφανώς θα έχει και από τη Νέα Αριστερά, θα έχει καταβάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει διάφορους αριστερούς που τον είχαν υπερασπιστεί τα προηγούμενα χρόνια και τον υποστηρίξει και αποκαρδιώθηκαν

0: δηλαδή πρόσωπα τα οποία θα ασχοληθούν ενεργά κτλ. Εκεί θα πω ναι, ότι έχουμε όντως μια μαγιά καινούργιων στελεχών και ναι, πάει να γίνει κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Αν δω μια ανακύκλωση του ίδιου με τον ίδιο, δω ξανά τον Ραβανό, τον οποίο τον έχω βαρεθεί να τον βλέπω 12 χρόνια βουλευτή, ξέρω εγώ, Άρτας, και τον ξαναδώ πάλι να είναι δίπλα στο κόμμα του Τσίπρα, παρετούμενος βέβαια, γιατί χθες δεν είδαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κανέναν. Δεν είδαμε ανεξάρτητους. Και βεβαίως πρώην βουλευτές ή προερχόμενους από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι βουλευτές, δεν είδαμε. Άρα και τι έχουμε λοιπόν, θα έχουμε το επόμενο διάστημα παρετήσεις. Αν δούμε τους ίδιους και τους ίδιους, κάπου λίγο. Ολώνει λίγο και το μήνυμα, δεν νομίζετε?
1: Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα λέτε, κύριε Ραβανέ, ότι από εδώ και πέρα έχει ανοίξει το πεδίο για να κριθεί.
0: Ναι. Έχει ανοίξει το πεδίο για να κριθεί, και απλώς για να δεν φεύγω από τον πυρήνα του ερωτήματος, δεν είναι κάτι αμιγώς καινούριο. Η φρεσκάδα του, και το αν είναι καινούριο, καινούριο την έννοια της φρεσκάδας, θα εξαρτηθεί από αυτά τα καινούργια πρόσωπα που θα μπουν μέσα, που είπα είναι από το κύκλο αυτό των εθελοντών, είναι των ανθρώπων που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Ας πούμε ότι ο κ. Σαχίνης είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, είναι ένας αξιόλογος δημοσιογράφος, και τον επιλέγει, τυχαίο το οποίο είναι παρεξηγητό, τον επιλέγει, πει, αλλά να ασχοληθεί. Εκεί είναι κάτι καινούργιο.
1: Άρα
0: είναι, κάτι καινούργιο.
1: Άρα είναι όλα ανοιχτά. Ρωτάνε εδώ πολλοί κόσμος. Κύριε Ραβανέ, επειδή η αντιπολίτευση έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να παίξει το ρόλο της εναλλακτικής απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη ο Τσίπρας?
0: Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, κατά πόσο ο ίδιος θα δημιουργήσει συνθήκες να δημιουργήσει ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και αν καταφέρει λοιπόν να δημιουργήσει μέτωπο, κατά πόσο μπορεί, γιατί μόνος του αύριο το πρωί δεν μπορεί να πάει. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ. Που είναι οι φίλοι, τι μας έλεγε στους 27 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα δεδομένα είναι ότι δεν μπορεί ακόμα. Θέλει να δημιουργήσει συνθήκες, πρέπει να δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις θα δούμε τέλος του, νομίζω μέσα Ιουλίου θα έχουμε μια σαφή, στο τελευταίο κύμα του δημοσκοπήσεων. Θα περιμένουμε 2 και 3 κύματα δημοσκοπήσεων. Μην μείνουμε στην πρώτη εικόνα, θα βγει τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε και το δεύτερο. Στην τρίτη, εκεί κοντά το αηλιώς, εκεί τον Ιούλιο, που θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν τα διακοπές του Αυγούστου, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα που κάθεται η μπήλια και το κόμμα Τσίπρα. Από εκεί πέρα μετά χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να δημιουργηθεί το μέτωπο. Γιατί χθες του φώναζαν Αλέξη Γερά ή Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά. Αυτό είναι ένα σύνθημα που φωνάζανε επί Πασόκ. Από το Πασόκ όμως ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου, ήταν ένα δομημένο κόμμα, είχε οργανώσεις, είχε συνδικαλιστές. Απέναντι τότε στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη, σας θυμίζω, είχαμε κοινωνική αναταραχή, είχαμε δολοφονία καθηγητή στην Πάτρα, είχαμε μεγάλες κινητοποίησεις και επαργιακές κινητοποίησεις στην Αθήνα με τους οδηγούς των λεωφορείων, γενόπ ΔΕΗ, πάρα πολλά που να ξεκινήσει κανείς και που να τελειώσει. Δίκες, πολιτικές εξέλιξη, ειδικό δικαστήριο, ήταν άλλες οι συνθήκες. Και τότε υπήρχε ένα παλαϊκό αίτημα τότε του δημοκρατικού κόσμου να φύγει δεξιά. Και το εξέφρασε το Πασόκ, ήταν το βασικό μέτωπο. Τώρα αυτή τη στιγμή θέλει να το κάνει ο Τσίπρας αυτό. Μπορεί να το κάνει. Πώς θα το κάνει? Και εδώ, αν πάμε για ένα μέτωπο, το μέτωπο δεν γίνεται με ένα 18-20%, το μέτωπο είναι κάτι ευρύτερο. Άρα εκεί θα δούμε το επόμενο διάστημα, αν θα δημιουργηθούν και συμμαχίες και πώς μπορεί να είναι οι συμμαχίες. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή είπατε πριν για την αντίδραση και του Μαξίμου, αλλά και του Πασόκ, είναι απέναντι. Και είναι λογικό. Εδώ πολλοί συζητάνε ότι θα γίνει ένα διαγωνισμό για δεύτερη θέση. Άρα πώς θα καθίσουν αυτοί οι δύο σχηματισμοί στο ίδιο τραπέζι? Πραγματικά όμως πολλές φορές η ζωή μπορεί να τους οδηγήσει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Σωστό. Θέλω να σας ρωτήσω για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο πολύ γρήγορα. Οι αντιδράσεις οι πρώτες των κομμάτων του κυβερνώντος και του Πασόκ απέναντι στις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα, πώς τις αναλύετε?
0: Εντάξει, το Πασόκ είπε νομίζω πριν από λίγο. Εντάξει, το Πασόκ είναι λογικό να αντιδράσει επιθετικά, γιατί αυτή τη στιγμή παίρνει ο Τσίπρας πάλι στο παιχνίδι. Ο Ανδρουλάκης, κακά τα ψέματα, και μπορεί να στενοχωρήσει ο κόσμος, φίλους του Πασόκ, μας ακούν, δεν κατάφερε αυτά τα 3 χρόνια απουσίας του Τσίπρα να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό και να δημιουργήσει συνθήκες να παγιωθεί το Πασόκ στη δεύτερη θέση. Και να παγιωθεί όχι με 14 και 15%, να παγιωθεί με ένα 20%. Συν. Εκεί βέβαια δεν είναι μόνο θέμα του Ανδρουλάκη να μην δίκαιος, είναι θέμα γενικότερα του Πασόκ και το πώς στέκεται, ενώ έχει μια πολύ καλή ομάδα κοινοβουλευτική. Τώρα θα γίνει ένα διαγωνισμός λοιπόν για τη δεύτερη θέση. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό βέβαια είναι κακό, γιατί ρώτησαν και οι φίλοι νωρίτερα για το μέλλον απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτή η πολυδιάσπιση και όλες αυτές οι πορείες διαφορετικές. Και εντάξει, είναι λογικό να κάνει το Μαξίμου να χαμογελά. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν έχω ένα νέο μέτωπο, αυτό που σας έλεγα πριν, Πασόκ 1993. Έχω 2 συγκριτισμούς, 3, 4. Άλλος χτυπάει από εδώ, άλλος από εκεί. Αλλά δεν μου δημιουργούν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή. Τώρα η κυβέρνηση

0: αναμενόμενη ήταν η αντίδραση, γιατί θεωρεί ότι ο Τσίπρα τον θεωρεί ένα βολικό αντίπαλο. Νομίζω είναι λάθος όμως η εκτίμηση αυτή. Ο Τσίπρας δεν είναι βολικός αντίπαλος καθόλου. Ο Τσίπρας με τα όποια λάθη του, με τις όποιες αδυναμίες του, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του όμως, και τα δυνατά του σημεία και τα αδύνατα, έχει μάθει το παρελθόν. Θεωρώ ότι έχει μάθει και θα είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση τώρα που γίνεται και η εργαλειοποίηση ακόμα και των ντοκιμαντέρ που είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Το ντοκιμαντέρ που είναι σε εξέλιξη του Sky, και δεν είναι μορφή για τις συναδέλφισες. Κάναν τη δουλειά τους όπως νόμιζαν ότι έπρεπε να την κάνουν. Από εκεί πέρα όμως το ντοκιμαντέρ αυτό εργαλειοποιείται πολιτικά. Από τι σωθήκαμε, από τι κάναμε και γίνεται μια αναμόχλευση το τι έλεγε ο Τσίπρας το 2015 και το τι γινόταν το 2015. Ο Τσίπρας όμως το 2015 είναι διαφορετικές συνθήκες. Ο Τσίπρας το 2015 είχε δίπλα τον Βαρουφάκη, είχε διάφορα πρόσωπα. Στην τη μέρα τάχει, έχει άλλη ομάδα. Έχει κάνει αυτή την πολιτική του μέσα από τη Μηθάκη. Καλώς ή κακώς αυτή είναι. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το βάζουν πολύ. Το έβαλε και η καθηγήτρια Γεωργιάδη στο βήμα την περασμένη προπερασμένη Κυριακή. Αλλάζει ο άνθρωπος, είναι ούτε το Τσίπρα. Και εκεί μια ζήτηση που έχω κάνει και με φίλους καθηγητές και γνωστός σας για το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ένας πολιτικός ή όχι. Αυτό θα φανεί στην πορεία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Βλέπω τώρα και την αντίδραση και των μέσων τα οποία στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι ο Τσίπρας ευαίσθησε μια ρητορική το 2010. Του προηγούμενου χρόνου που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Καλά. Η εργαλειοποίηση έχετε δίκιο και η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι μόνο το 2015, μην τρελαθούμε
0: άμα
1: τώρα.
0: Ήταν η χρεοκοπία, ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο λάθος μόνο. Γιατί δεν έκλεισε εξτράπεζα. Αυτό το είπε και έγινε μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο Τσίπρας άφησε 35 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Θα έπρεπε να είχε και διαπραγματευτεί με τη Μέρκελ και που δεν θα του έλεγε όχι, θα μπορούσε να είχε δώσει απέντε ως κοινωνικές παροχές. Σε κοινωνικές ομάδες που πιέστηκαν πραγματικά τα χρόνια της κρίσης και ουσιαστικά άλλαξε η ζωή τους άρδεν προς το χειρότερο και θα μπορούσε να έχει μια θητεία ακόμα. Δεν το επέλεξε, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι ήταν μια διακυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά και στον εποτισμό όπως βλέπουμε τώρα. Τώρα. Και όταν έχει μείνει μόνιμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και ερευνά το τι γίνεται με τον ΟΠΚΠ, με το ένα και με το άλλο, με συγχωρείτε τώρα, αυτό δεν είναι εικόνα χώρα στο εξωτερικό. Είναι μια χώρα διεφθαρμένη.
1: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ραβανέ, πώς βλέπετε και τι εκτιμάτε αυτή τη στιγμή για την κίνηση του κόμματος Καριστιανού.
0: Τώρα, για να είμαι δίκαιος, Καριστιανού, εντάξει, είναι λίγο το μείγμα, λίγο περίεργο. Δεν έχει μια καθαρή, θα έλεγα, ταυτότητα. Δεν μπορεί να την εντάξει κανείς να πει είναι στα δεξιά ή στα άκρα δεξιά του ή πιο δεξιά από τα δεξιά του συστήματος ή είναι, ξέρω εγώ, στο κέντρο κτλ. Πατάει πάνω στο ένα αίτημα πάνδημο για δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας του εγκλήματος των τεπών, ένα. Δεύτερον, πατάει σε αυτό που λέει αποκατάσταση δικαιοσύνης της δημοκρατίας κτλ. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος το υπερασπίζεται αυτό. Θεωρώ ότι θα πάει καλά σχετικά. Νομίζω θα απορροφήσει την νίκη σε μεγάλο βαθμό. Όχι σε μεγάλο βαθμό, νομίζω κατά ολοκληρία. Και με δούμε και τον κύριο Νατσιό, επικεφαλής του Δημοκρατίας εκεί, τέλος πάντων σε εκλόγιμη θέση. Γιατί είναι κοινή η δεξαμενή. Θα πιέσει αρκετά την πλεύση ελευθερίας, θεωρώ. Και θα πιέσει και στο βορρά τον Κυριάκο Βελόπουλο την ελληνική λύση. Τώρα να κάνει ζημιά σε άλλα ακροατήρια δεν νομίζω γιατί. Οι δεξαμενές είναι συγκεκριμένες και δεν έχει και το ίδιο κρατήριο με τον Τσίπρα, γιατί το άκουσα και αυτό τους προηγούμενους μήνες.
1: Παρ' όλα αυτά, χθες οι εχμές, όχι από τον Τσίπρα, αλλά από τους προλαλήσαντες προς την Καριστιανού ήταν. Δηλαδή οι δύο ηθοποιοί.
0: Ναι, ήταν κυρίως ναι. Γιατί υπάρχει. Γιατί τώρα, κατά τα ψέματα, είσαι έμπερος τώρα. Η φρασιολογία του Τσίπρα με τη φρασιολογία της Καριστιανού και το τι πιστεύει ο Τσίπρας με τι πιστεύει η Καριστιανού είναι μέρα με τη νύχτα. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Άρα μπορεί να απευθύνεται σε ίδιο κοινό. Ποιο είναι το θέμα εδώ? Ότι και οι δύο απευθύνονται σε έναν κόσμο, θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι ψηφοφόρων, οι οποίοι απήχαν και είναι αποστασιοποιημένοι από την πολιτική. Και θεωρούν ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Είναι αυτό το κοινό το οποίο μπορεί να είναι και απολιτικ. Το θεωρώ εγώ. Άρα εκεί λογικό είναι να υπάρχει μια συζήτηση. Και σου λέει γιατί να την πάρει. Σου λέει, δηλαδή, είπα γιατί να το χαρίσω αυτό το πεδίο, αυτό το κοινό στην Καριστία, να το πάρω εγώ. Άρα εγώ δεν πετάω, δεν αφήνω περιστέρια, δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο. Έχω συγκεκριμένες απόψεις, αλλά γιατί εγώ είμαι πιο πολιτικός. Και μπορώ να σου δώσω λύσεις γιατί έχω πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα. Εκεί δεν υπάρχουν πολιτικές απαντήσεις, υπάρχουν ηθικοπλαστικές απαντήσεις.
1: Και θέλω να κλείσω. Βεβαίως. Κύριε Ραβανά, θέλω να κλείσω με τις παρεμβάσεις ακροατών. Δύο παρεμβάσεις. Το πρώτο είναι, ακούγοντάς σας, λέει, με το ίδιο σκεπτικό, κύριε Ραβανά, και το νέο κόμμα Σάμαρα, αν έχει νεοδημοκράτες μέσα, δεν θα είναι κάτι καινούριο. Μια από τα ίδια θα είναι. Ο Σαμαράς έχει ξανακάνει νέο κόμμα. Άρα η στόχευση, ακούστε, η στόχευση είναι ποια, κατά τη γνώμη σας, να πάει και κάτω από 22% η Νέα Δημοκρατία.
0: Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια, είναι σαφές.
1: Είναι σαφές.
0: Είναι σαφές. Και, ο φίλος ή φίλη μας έστειλε το μήνυμα.
1: Φίλος, ναι, ναι.
0: Φίλος. Καλημέρα. Έχει δίκιο. Προφανώς δεν μιλάμε και γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι για καινούργιο επί της ουσίας νέο σχηματισμό με νέα πρόσωπα, γιατί είναι πρόσωπα τα οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία, τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή το κείμενο που βγήκε προημερών από 10 πρόσωπα, πρώην υφυπουργούς, ο ένας ήταν και περιφερειακός στην Κρήτη,
1: σωστά,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Ο κύριος Τσόκας.
0: Ο κύριος Τσόκας. Είναι πρόσωπα τα οποία είχαν συνδέθει με τον Σαμαρά και συνδέονται πολιτικά με τον Σαμαρά. Αυτοί λοιπόν έχουν μια καταγωγή πολιτική. Έχουν μια ιδεολογική ταυτότητα. Δεν είναι από τον ουρανό, δεν είναι εξωγήινοι. Όλοι έχουν μια ταυτότητα πολιτική, ιδεολογική. Κατά βάση. Άλλο δεν τη βγάζει κανένας ανάλογα το αντικείμενο της δουλειάς του, την ιδιότητά του κτλ. Άρα ο Σαμαράς, όλοι αυτοί που προφανώς σε Νέα Δημοκρατία είναι. Αν αύριο το πρωί έχουμε αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει κανένα λόγο ύπαρξη κόμματος Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι είστε σαφείς.
0: Είναι σαφές αυτό, έτσι.
1: Ο Αλέξανδρος
0: και,
1: από...
0: Και επίσης, ναι, ναι. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ρόλος του Καραμαλή σε όλο αυτό.
1: Α!
0: Βέβαια. Όλοι υπάρχουν και κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι έχει και την έμεση στήριξη, από άμεση, έμεση στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού. Αν ακούγατε χθες έγινε μια ημερίδα στην ΚΕΔΕ. Κοιτάξτε να δείτε το βίντεο της ΚΕΔΕ. Πάτε στο site της ΚΕΔΕ. Και δείτε, γιατί το συντόνισα, και δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις, το τελευταίο 20 λεπτό της συζήτησης, τις παρεμβάσεις Προκόπου Παυλόπουλου και Βάγκελου Βενιζέλου, είναι τόσο εχμερός ο Παυλόπουλος για τη συνταγματική πρόεδρος Δημοκρατίας για την αναθεώρηση, που θα πείτε εδώ, δεν θα τα έλεγε αυτά και αντιπολιτευόμενος πολιτικός.
1: Η αλήθεια είναι ότι και η κριτική του Σαμαρά ίσως είναι η πιο σκληρή αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Στο Σαμαρά μπορεί να προσάψει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μπορεί όμως να μην αναγνωρίσει ότι είναι πολιτικός με πει κεφαλαίο, ότι έχει ιδεολογική ταυτότητα συγκεκριμένη, αρέσει δεν αρέσει. Είναι σταθερός στις απόψεις του από το Α μέχρι το Μ και από εκεί και πέρα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λάθος. Σωστό. Αλλά κρίνεται όμως.
1: Λέει ο Αλέξανδρος στον Κομωτινή. Καλημέρα, λέει κύριε Ραβανέ. Ακούω με προσοχή όσα λέτε. Συμφωνώ με την άποψη του Πασόκ, το οποίο συνεχίζει να πληρώνει τα λάθη του παρελθόντος. Αλλά ασχέτως κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει αυτό το κόμμα, το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, πώς μπορεί ο κόσμος να εμπιστευτεί ένα καθαρά μνημονιακό κόμμα, στο οποίο στηρίζεται μόνο στο όνομα και το όνομα αυτό από την αλλαγή του Κινάλ σε Κινάλ Πασόκ και την παλιά δόξα. Επομένως, πώς μπορεί ένας πολίτης να εμπιστευτεί ένα τέτοιο κόμμα ή το κυβερνών κόμμα, ακόμη και αν όλα τα μέλη του αλλάξουν, εδώ χρωστάνε και τα δύο μαζί πάνω από ένα δις.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Από εκεί πέρα όμως, επειδή η ζωή προχωράει και άμα μέναμε με αυτή τη λογική, θα πηγαίναμε στο πρώτο προπατορικό μας εγγραφείο του Σαρδάμ, αμάρτημα. Η ζωή προχωράει. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς έγιναν λανθασμένες αποφάσεις. Δεν συζητάω τώρα για το μνημόνιο ότι ήταν το έγκλημα των εγκλημάτων. Από εκεί πέρα όμως, δεν μπορεί να εξαφανιστεί και ένα κόμμα το οποίο πραγματικά έχει αφήσει και ένα θετικό αποτύπωμα αρκετά χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί τα μηδενίζουμε κιόλα. Και το μεγάλο λάθος του Πασόκ είναι ότι τα μηδένισε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μίλαγε για το παρελθόν του, ενώ έχει και καλές στιγμές, πολύ καλές στιγμές. Και περιόδους πραγματικά που άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Δηλαδή, αν δείτε τις αλλαγές που έγιναν ξέρω, στο οικογενειακό δίκαιο ή στο εργατικό δίκαιο, είναι αλλαγές που ήταν νόμοι που ψηφίστηκαν την πρώτη τρίτη του Πασόκ και άλλαξαν τώρα. Μετά από 40 χρόνια περίπου. Άρα είχε αφήσει αποτύπωμα. Δηλαδή, τι θα πούμε τώρα, να πούμε, βλέγαμε για τους αγρότες και τον οποίο είπαμε να πούμε για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Δεν είμαι εγώ αυτός που υποστηρίξει την πολιτική του Πασόκ. Ας το κάνουν τα στελέχη
1: του. Σωστά το λέτε.
0: Και γι' αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος του Πασόκ. Γιατί πέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, λέει ο φίλος, έχει ένα μαρτωλό παρελθόν, ναι, κτλ. Αλλά έχει περιόδους όμως θετικές, τις οποίες κανένας δεν υπερασπίστηκε. Να κάτσει να πει, έλα εδώ, τι ήταν η πρώτη τετραετία, η πρώτη οκταετία, τι ήταν, είχαμε θετικά. Α, Β, Γ, Δ. Κανένας δεν τα έχει υπερασπιστεί αυτό.
1: Θα κλείσω με ένα συμπατριώτη σας, τον Γιώργο. Λέει καλημέρα από Άρτα. Κύριε Ραβανέ, αγαπητέ Άρη, λέει, πιο πιθανή συνεργασία μετεκλογικά, Τσίπρα με Πασόκ ή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία?
0: Το τελευταίο δεν το βλέπω με τίποτα.
1: Αλλά Τσίπρα με Πασόκ ή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία δεν τα αποκλείεται, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κοιτάξτε τώρα, Νέα Δημοκρατία, αν τώρα με βάση τα σημερινά δεδομένα, για να μην λέμε τώρα
1: προφανώς
0: λόγια του αέρα. αυτή τη στιγμή τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τρομερή μείωση δυνάμεων, αλλά είναι πρώτο κόμμα. Σωστά. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αν γινόταν εκλογές λοιπόν σήμερα, και είχαμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, θα είχαμε αυτή τη δυναμία? Όχι. Άρα τι έπρεπε να κάνει? Να αναζητήσει συμμαχία. Με ποιον θα αναζητήσει συμμαχία? Την βλέψη ελευθερία με το. Την ελληνική λύση με τον Βελόπουλο? Ναι. Μπορεί ναι, με κάποιου βουλευτέ, με τον ίδιο τον Βελόπουλο, δύσκολο. Τι άλλο θα έκανε μετά? Θα αναζητούσε συμμαχία με τον Πασόκ. Με τον Πασόκ μπορούσε να συνδεθεί με τον Ανδρουλάκη? Του παρακολουθούσαν? Όχι. Με ένα κομμάτι του Πασόκ, ενδεχομένως, ναι, που είναι δεξιόστροφο. Άρα η συζήτηση είναι αυτή την επόμενη μέρα. Τώρα, αν ο Τσίπρας δημιουργήσει συνθήκες αυτές, ενδυναμωθεί και στα ποσοστά του και είναι μπροστά, δεν είναι απαραίτητο να νίκει πρώτο κόμμα. Να είναι όμως και μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες συμμαχίας, θεωρώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι του Πασόκ, ναι, μπορεί να καθίσει το ίδιο τραπέζι μαζί την επόμενη μέρα. Το οποίο μπορεί να είναι και να εκφράζει την άποψη ενδεχομένως και ο Παπανδρέου Γιώργος, ενδεχομένως την εκφράζει και ο Χάρης Λουκούκας και διάφορα άλλα στελέχη. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική απέναντι. Άρα εκ των πραγμάτων η ίδια ζωή θα του πει: καθίστε εδώ πέρα. Να σα το πω διαφορετικά. Έχουμε δύο χωράφια και τσακωνόμαστε. Και πρέπει να γίνει ένα δρόμο. Με ποιον θα έρθει πιο κοντά, με αυτόν ο οποίο είναι πιο συνεννοήσιμο για να φτιάξει τον δρόμο και να πα στο χωράφι σου, να το πω απλά. Εντάξει, λίγο απλό αυτό, απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά κάπως έτσι θα γίνει και τότε.
1: Το πρόβλημα.
0: Πιο κοντά, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν.
1: Έχετε δίκιο. Καλά κάνετε. Γιατί όπως και εγώ και εσείς, από αγροτικές περιοχές προερχόμαστε.
0: Αλλιώς, άμα κάτσουμε το πιτσακόνι, δεν θα πάει κανένα στο χωράφι και θα είναι ο δρόμο.
1: Υπάρχει και. Υπάρχει
0: να ανοίξουμε ένα δρόμο. Κάπως πρέπει
1: σωστά.
0: Να γίνει.
1: Και όσο δεν πάτε. Φρέζα,
0: λέμε στα χωριά μας να πει φρέζα μέσα, πώς θα γίνει.
1: Σωστό. Όσο δεν πάτε εσείς και εγώ στο χωράφι να τα βρούμε, θα έρθει ένα τρίτο να μηνύσει ένα τέταρτο και θα κάνουν χρυσή κτησία.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Ραβανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ανάλυση σήμερα. Αυτά από τον Άρη Ραβανό, πολιτικό συντάκτη στο Βήμα. Είναι μια πρώτη ανάλυση. Παιδιά, ανάλυση κάνει ο άνθρωπος. Δεν λέει τα θέλω του και τα μη θέλω του. Πώς έχουν τα δεδομένα με τα νέα κόμματα, με αυτά που έρχονται. Θεωρεί δεδομένο ότι θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: 84.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
9: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα, αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
17: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
18: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
17: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
18: Ήρθες!
19: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
18: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα.
19: Κατεψυγμένο ψαράκι.
18: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
19: Μα καλό φαίνεται.
18: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
20: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
18: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες. Κοκάλωσες!
21: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
23: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Προχωράμε. Θέλω να προσέξετε λίγο τώρα, γιατί θα πάμε με τη βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής πάντα στον καθηγητή ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Άντριου στη Σκωτία και στο Πανεπιστήμιο του Όσλο την Νορβηγία, τον κύριο Αντώνη Βραδύ. Ο κύριος Βραδύς ήταν ανάμεσα στους Έλληνες διεθνιστές της ανθρωπιστικής απόπειρας να φτάσει βοήθεια στο νεκροταφείο της Γάζας, κυριολεκτικά, από τους συλληφθέντες, και όσα έχουν αναφέρει μέχρι και οι Ισραηλινοί Χάρετς, παρακαλώ, δεν έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί αλλά όχι με επίταση στην Ελλάδα, του τι συνέβη αυτή τη φορά, το τι ξύλο και τι πώς να το πω, υποτίμηση ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπήρξε σε ανθρώπους που πηγαίναν ανθρωπιστική βοήθεια. Αν συμβαίνει αυτό με αυτούς, φανταστείτε τι συμβαίνει στη Γάζα. Ένα. Δύο. Είναι ιστορία που το μόνο που έκανε είναι να μαλώσουν, σίκ το λέω, τον υπουργό που συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε, σε σημείο πέρα από κάποιες κυβερνήσεις που με συνέπεια όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία μιλούν για αυτά τα πράγματα, ακόμη και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει δυσαρέσκεια. Θέλω όμως πριν ακούσετε τον κύριο Γραδί να σας πω ότι πρόσφατα στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ μίλησε ο διάσημος Ουγγροκαναδός γιατρός εβραϊκής καταγωγής, παιδί που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, ο Γκάμπορ Μάτε. Τα όσα είπε για το τραύμα και τη σύνδεση με τη Γάζα, γιατί είναι γνωστός ως γιατρός για τη Γάζα, συμπυκνώνονται για τη Γάζα, για το τραύμα γενικώς. Τα όσα είπε για τη Γάζα συμπυκνώνονται μόνο σε μία φράση του. Αυτό που κάνει σήμερα το Ισραήλ, και το λέει ένας άνθρωπος εβραϊκής καταγωγής, επαναλαμβάνω γεννημένος στο Ολοκαύτωμα, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές, λέει. Τελευταία ήταν το 22. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές του Ισραήλ, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστινίους χρόνια τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε εμείς ως Εβραίοι την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους όταν υποστηρίζουν όλα αυτά που τους συνέβησαν. Καλημέρα κύριε Βραδί.
0: Καλημέρα κύριε Σιχήνη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήσασταν μέσα στην ομάδα, την πολυπληθή, που συνελήφθησαν στη Μεσόγειο, σε διεθνή ύδατα. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, είμαι ένας από τους 19 συνολικά Έλληνες κοινήρες πολίτες και πολίτριες που συνελήφθησαν από δυνάμεις του Ισραήλ, ανατολικά, νότια μάλλον της Κύπρου.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν αυτό που είδαμε και που συμπυκνώθηκε στη στάση ενός υπουργού η οποία καταδικάστηκε διεθνώς και χάλασε λίγο και την επικοινωνιακή σούπα, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης του Ισραήλ, είναι τόσο ρεαλιστικό ή έχει και παραπάνω?
0: Το βιντεάκι αυτό, κύριε Σαχίνη, φαντάζομαι σε αυτό να αναφερόμαστε, διάρκεια περίπου 2 λεπτών, εάν είναι αυτό που είδα, δεν καταγράφει, θα έλεγα, ούτε το 1/10 των όσων συνέβησαν στο πλοίο φυλακή, αλλά και κατά την άφηξή μας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στο σημερινό Ισραήλ. Η βία και οι βασανισμοί ήταν απερίγραπτοι, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της αναχαίτησής μας. Όλα και τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν βασανιστεί, όπως φυσικά και εκατοντάδες από τους υπόλοιπους πολίτες και πολίτριες δυτικών κυρίως χωρών που βρέθηκαν στην αποστολή αυτή.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα ανάμεσά σας, σωστά? Από τους
0: υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν είναι βέβαια άμεσα πολιτικό πρόσωπο, αλλά στο δικό μας, ας πούμε, στο πλοίο φυλακή βρισκόταν η αδερφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ενάφερε στους βασανιστές μας ότι είχε αυτό το ρόλο. Ήμασταν άνθρωποι από δυτικές χώρες, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ενδιαφέρε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν εδώ?
0: Το μήνυμα νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον διτό. Από τη μία μεριά αυτή η εξωδικαιϊκή εμπειρία, γιατί μια τέτοια εμπειρία είναι, βρεθήκαμε σε ένα κενό, σε μια γκρίζα ζώνη όπου δεν υπήρχε κάποιο δίκαιο να μας καλύπτει, ήταν φυσικά αποτρεπτικό προς εμάς, δηλαδή προς ανθρώπους που συμμετείχαν στη Λωτήλα. Κατά κάποιο τρόπο θέλανε να εξασφαλίσουν μάλλον ότι δεν θα υπάρξει μια επόμενη φλωτήλα. Είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δίνει ορατότητα ακριβώς στα δεινά του Παλαιστινιακού λαού και των κρατουμένων, και θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Και αυτό από μόνο το φυσικά είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι μας δίνει δύναμη και κουράγιο, ότι καταλαβαίνουμε τι ενοχλεί. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, νομίζω, και αυτό έχει μια σημασία να αναφερθεί, όσον αφορά τις δυτικές κυβερνήσεις και το πώς αντιμετώπισαν την πειρατεία μας αυτή, αλλά και πώς επικοινωνήθηκε αυτή η πειρατεία από το Ισραήλ. Έχουν εντύπωση, κύριε Σαχίνη, έχοντας βρεθεί στη Δυτική Όχθη σχετικά πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια περίπου, και βλέποντας πώς οι Ισραηλινές αρχές αντιμετώπιζαν την Παλαιστινιακή αρχή στις εκεί επιχειρήσεις τους, τις δολοφονικές επιχειρήσεις, μου φαίνεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η στάση του απέναντι στι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει μου θύμισε τη στάση του απέναντι στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία είναι μια στάση απόλυτη απαξία. Μαθαίνουμε τώρα ότι είναι πολύ πιθανό η ελληνική κυβέρνηση να μην γνώριζε καν τι συμβαίνει στου πολίτε τη, το οποίο για μένα είναι ακόμη πιο σοκαριστικό από το να γνωρίζει και να αγνοεί. Φαίνεται το Ισραήλ κατά πόσο κλείνουν τα πράγματα, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερώσει, πόσο μάλλον να δεχτεί κάποια πίεση. Τα πράγματα φαίνεται να άλλαξαν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, όμως και εκεί είναι σημαντικό να αναφερθούμε ότι το πρόβλημα που φαίνεται να είχε, ας πούμε, ο Νετανιάχου, υποτίθεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι επειδή το έκαναν. Γιατί προφανώς όλη αυτή η επιχείρηση που οργανώθηκε ήταν ένα κρατικά οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα λεπτομερές. Το πρόβλημά του ήταν ότι αποκαλύφθηκε. Όχι λοιπόν η δράση, αλλά η κατάδειξη της δράσης αυτής.
1: Ξέρετε, θα επιστρέψω σε αυτό. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι αποτάχθηκε από το δικαστικό σώμα δικαστήνα του Ισραήλ, η οποία χρεώθηκε ότι διέρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες. Θεωρήθηκε ότι αυτό είναι πισόπλατη μαχαιριά στον Ισραηλινό στρατό από Ισραηλινή δικαστικός και ξυλώθηκε. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Όμως είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι δικοί μας ευαισθητοποιήθηκαν, όσο ευαισθητοποιήθηκαν, μετά τη διαρροή αυτού του βίντεο των δύο λεπτών με τον Υπουργό. Με εξαίρεση τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, που από την πρώτη στιγμή που έγινε το ρεσάλτο πάνω στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας βγήκαν με καταγγελίες, καμία κυβέρνηση δεν μιλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος και νομίζω ότι είναι και σε συνέχεια αυτό που περιγράφεται της επιχείρησης του Απριλίου, στα τέλη Απριλίου, θα το γνωρίζετε και φαντάζομαι θα το έχετε καλύψει και αυτό, ότι κάποια σκάφη αναχαιτίστηκαν ήδη νότια της Κρήτης, κάποια από τα σκάφη του Σόλου εννοώ, και πάλι από τις Ισραηλινές δυνάμεις και πάλι σε ένα πλοίο φυλακή. Βρέθηκαν οι σύντροφοι και σύντροφοι μας εκεί. Αυτό το θέμα έχει πάρει ακόμα λιγότερη διάσταση και νομίζω ότι είναι πολύ ενσχετικό ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα στην ουσία το Ισραηλινό κράτος επιχειρεί κάτι τέτοιο και επιχειρεί, και αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα επί της θάλασσας στην ουσία αυτή τη φορά, ακριβώς όπως κάνει με τις παράνομες επεκτάσεις των οικισμών, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα επί του εδάφους στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, δοκιμάζει, κάνει, βλέπει μέχρι που το παίρνει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σαν κράτος, και προχωρά. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ήταν αυτό το τεράστιο λάθος, όπως αποδείχτηκε, επικοινωνιακό λάθος από τη μεριά τους, με την ανάδειξη έστω και ενός πραγματικά ψήγματος, και θέλω να το τονίσω αυτό, των βασανιστήριων που υποστήκαμε, είναι πολύ πιθανό να έχει περάσει και αυτό και αυτή η τρομακτική επιχείρηση κάπως στα ψηλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν αυτά που περιγράφεται, δεν νομίζω ότι έχει αξία η λεπτομέρεια εδώ τέτοια ώρα και μέσα από μια συχνότητα ραδιοφώνου να πούμε, μου αρκεί αυτό που λέτε, ότι υποστήκαμε βασανιστήρια. Εάν έχουν υποστεί βασανιστήρια, να το πω έτσι, δυτικοί πολίτες, κατά βάση, οι οποίοι πάνε για μια ανθρωπιστική βοήθεια, το τι συμβαίνει με αυτούς που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, τους Παλαιστινίους, πώς μπορεί να το διαστασιολογήσουμε σήμερα?
0: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Σαχίνη, και γι' αυτό θα ήθελα και να επισημάνω ότι ήταν, όπως είναι ξάλαβα εγώ τουλάχιστον, μια επιχείρηση ανθρωπιστική, όπως λέτε, αλλά και μια επιχείρηση αλληλεγγύης, μια προσπάθεια να καταδείξουμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους και στις Παλαιστίνιες κρατούμενες και τους κρατούμενους, βάζοντας κυριολεκτικά τα σώματά μας μπροστά. Για εμένα είναι μια τεράστια τιμή, για να είμαι ειλικρινής, το γεγονός ότι αυτό το κράτος, Apartheid και το γενοκτονικό κράτος, με θεώρησε εμένα και τους τρόπους μου φυσικά εχθρό σε βαθμό που να μου φορέσει αυτή την κρυ φόρμα των φυλακών, όπως ήταν και τιμή και μια συγκλονιστική εμπειρία να βρεθώ έστω και για κάποια 24 ώρα σε χώρους που προορίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή αποκλειστικά για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες κρατούμενες και κρατούμενους. Το ότι περάσαμε, όσο και αν ήταν δύσκολο και έναν δυτικό άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει κάποιο τέτοιο είδους κακουχίες, πραγματικά ήταν και κάτι αντικειμενικά δύσκολο, μιλάμε πραγματικά για βασανιστήρια, αλλά δεν συγκρίνει τούτο στο κατελάχιστο με την εμπειρία, μιλάμε για σχεδόν 10.000 είναι συνολικά οι Παλαιστίνοι και Παλαιστίνες, όπως ξέρετε, στις Ισραηλινές φυλακές, κατά βάση με το λεγόμενο μέτρο της διοικητικής κράτησης, δηλαδή επαόριστον κράτηση. Δεν υπάρχει η έννοια του δικαίου, όπως μπορούμε να τη γνωρίζουμε, ακόμη και αν χάνεται εδώ στην Ευρώπη. Μιλάμε για περίπου 500 παιδιά. Το οποίο όσες φορές και αν το σκέφτομαι, αν το λέω, με συγκλονίζει. Βλέποντας δηλαδή, και έχετε δίκιο, ότι είναι πολύ σκληρές οι εικόνες που ζήσαμε εμείς και δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφερθεί σε μια ανοιχτή συχνότητα. Αλλά κρατάμε ότι μιλάνε για βασανιστήρια και μου φαίνεται πραγματικά απάνθρωπο το γεγονός ότι υπάρχουν μυαλά που έχουν σκεφτεί το ότι μπορούν να συλλαμβάνουν και να κρατάνε στις φυλακές κάτω από αυτές τις συνθήκες και πολύ χειρότερες παιδιά. Μυαλά που έχουν σκεφτεί. Ακόμα και την ιδέα ενός πλοίου φυλακή, δηλαδή να πάρουμε το στοιχείο που για μένα συμβολίζει περισσότερο από όλα την ελευθερία, τη θάλασσα, και να το μετατρέψουμε στο ακριβώς αντίθετό του.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Βραδύ, ότι η κοινή γνώμη έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση από το φαίνεστε με την πραγματικότητα, το είναι του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πέρα από τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, την κατοχή εδαφών και στη Δυτική Όχθη. Πέρα από αυτά, μιλάμε με όρους πραγματολογικούς για το ανθρώπινο στοιχείο. Είστε και καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει μια γενική άποψη. Αλλά είναι περισσότερο του φαίνεστε και λιγότερο του είναι.
0: Ναι, πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Φυσικά σε ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μπορεί να μην έχει κανείς την άμεση εμπειρία. Αυτή διαπερνάτε μέσα από τη μηντιακή, για παράδειγμα, αναπαράσταση του τι μπορούν να ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Και γι' αυτό το λόγο ξαναλέω, χωρίς να θέλω να κομίσω βάγια στην αποστολή, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αλληλική και τη στήριξη του με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Αλλά αυτό νομίζω ο συγκεκριμένος είναι τόσο σημαντικός ακριβώς γιατί μεταφέρει αυτό το βίωμα. Μεταφέρει το βίωμα, την εμπειρία, δηλαδή το να υπάρχουμε μέσα στις συνθήκες που και πάλι δεν είναι ίδιες, το ξαναλέω, αλλά προσομοιάζουν στην καθημερινότητα του Παλαιστινίου. Όπως αντίστοιχα και ήταν σημαντικό και αυτό το ταξίδι για εμάς, γιατί στη Δυτική Όχθη που είδαμε από κοντά, εντάξει, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το πω καν ζωή, είναι αβίωτο. Βρεθήκαμε σε μια συνθήκη επίθεσης του Ισραηλινού στρατού σε ένα κάμπ προσφυγικό στη Δυτική Όχθη, όπου εν τέλει και το διέλυσε, ας πούμε, το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Δεν ζήσαμε δηλαδή το ίδιο σαν δυτική, μέσα σε μια δυτική αποστολή, σε σχέση με το δυτική που είχαμε βρεθεί μέσα σε έναν χώρο Παλαιστινίου. Και πάλι οι εμπειρίες τους είναι παντελώς διαφορετικές. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. 13 άνθρωποι με τους οποίους είχαμε συναστραφεί δολοφονήθηκαν εντός ημερών. Είναι πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα συλλάβει ο δυτικός σίγουρα νους.
1: Με ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος ακούγοντάς σας, θα το ξανακάνετε, λέει, μετά την εμπειρία σε Ισραηλινές φυλακές και τα βασανιστήρια που υποστήκατε?
0: Εντάξει, αυτό είναι όντως και εμένα κάτι που με έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Δεν είμαστε ήρωες. Δεν το κάνουμε, δεν μιλάει κάποια πράξη ηρωισμού από αυτή. Όπως δεν είμαστε και θύματα, γιατί ξέραμε πολύ συγκεκριμένα ότι πηγαίνουμε για μια πράξη αλληλεγγύης. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, που προσωπική είναι ερώτηση, θα το ξανάκανα, χωρίς δεύτερη σκέψη, και θα έκανα ξανά και ξανά ό,τι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μου, για να στηρίξω και να δώσω δύναμη και την αλληλεγγύη μου στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος με τον αγώνα του και το σμούντ, το πείσμα, την υπομονή όλες αυτές τις δεκαετίες μας έχει εμπνεύσει. Και θα ήθελα να πω, γιατί και αυτό είναι κάτι που ρωτάγαμε μεταξύ μας πολλά μέλη της αποστολής, πώς αντέξαμε σε όλες αυτές τις ώρες και σε όλα αυτά τα βασανιστήρια.
1: Ναι.
0: Πράγματα που πραγματικά εγώ δεν είχα κατά νου ότι θα μπορέσω, ότι θα έχω το ψυχικό και το σωματικό σθένος να τα αντέξω. Και η απάντηση, και για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί το συζητήσαμε χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι όλες και όλες σκεφτόμασταν και πήγαινε το μυαλό μας πίσω στους Παλαιστίνους και στους Παλαιστίνες, στους κρατούμενους, και το τι έχουν περάσει, παίρναμε από αυτό δύναμη και ταυτόχρονα μια ευθύνη να σταθούμε σε αυτό το ύψος και να καταφέρουμε και εμείς να αντέξουμε αυτή τη δοκιμασία.
1: Φόβος υπήρχε?
0: Φόβος φυσικά και υπήρχε, και πάλι ούτε ήρωες είμαστε, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε αναλυτικά, αλλά ήταν σαφές ότι αντιμετωπίζαμε ένα στρατό ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένες εντολές, να φερθεί δηλαδή πάρα πολύ σκληρά, και φυσικά βλέποντας και κατά τη διάρκεια των ωρών ότι κλιμακώνονταν τα βασανιστήρια και το επίπεδο της βίας, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει στο πού θα καταλήξουν πράγματα. Είναι θέμα τύχης. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε νεκρό ή νεκρή. έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση ο κόσμος στο να μην αντιδράσει σε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση με αυτό που είδα. Το πράγμα ήταν να είχε να εκτροχιαστεί τελείως και να μιλάγαμε τώρα σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη, ας πούμε, προάσπισης της ανθρώπινης ζωής από τη μεριά των βασανιστών μας.
1: Μάλιστα, δεν υπήρχε καμία. Ούτε μπορούσατε να έχετε πρόσβαση σε επαφή με κάποιες διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξένους πρέσβεις, έτσι. Αυτό ήταν αποκομμένο, να υποθέσω.
0: Αφαντελώς αποκομμένο και μέσα στο πλοίο δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μιλάγαμε τώρα, οι καπετάνοι μας κοιτάγανε τον ήλιο για να καταλάβουν προς τα που κινούμαστε και λέγανε εκεί πέφτει ο ήλιος, το πλοίο πάει εκεί, αλλά πάμε δυτικά. Υπήρχε κόσμος που έβλεπε περιστέρια, ας πούμε, κάποια στιγμή χαρακτηριστικά και έλεγε αυτά είναι πλάσματα τη στεριά, ας πούμε, άρα πλησιάζουμε σε μια στεριά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, μια κατάσταση αιώνων πριν, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Και φυσικά δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για τις προξενικές αρχές, επειδή το αναφέρετε,
1: ναι,
0: έχει σημασία, θα μου μείνει προσωπικά, κύριε Σαχίνη, ως ο απόλυτος ευτελισμός της Δύσης, η τελευταία μας εικόνα φεύγοντας από το Ισραήλ, όπου σε μια γωνία του αεροδρομίου είναι στριμωγμένοι και εγκλωβισμένοι οι πρέσβεις όλων των χωρών, οι πρέσβεις, οι ίδιοι πρέσβεις, οι Ελληνίδα πρέσβεις ήταν σε ένα φλιβερό μπουλούκι, κουνώντας ο καθένας και καθεμία το σημαίακι της χώρας του, λες και έχει ένα γκρουπ τουριστών, φωνάζοντας το όνομα της χώρας. Και όταν την είδα και είδα ότι ανέφερε Ελλάδα, α πούμε, και την ελληνική σημαία, τη φώναξα, την εμπόδισαν οι αστυνομικοί, απλή αστυνομική του αεροδρομίου, την πρέσβυρα της χώρας, να με πλησιάσει καν. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει, όπως και σε όλους μας, είναι να μας φωνάξει: μην ανησυχείτε, πάτε Κωνσταντινούπολη, θα σας αναλάβει ο πρόξενος εκεί. Δηλαδή, όλους τους προξένους των δυτικών χωρών τους είχαν εγκλωβίσει σαν ένα group, ας πούμε, tour operator σε ένα αεροδρόμιο που, για να μην μπλοκάρουν, ας πούμε, την κυκλοφορία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο απόλυτος εξασφαλισμός.
1: Σαφές. Θέλω, κύριε Βραδύ, με όσο ψυχική δύναμη έχετε, να απαντήσετε σε κάποιους που λένε ότι εντάξει, οι προθέσεις όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να στείλουν ένα διτό μήνυμα για αυτό το ζωντανό νεκροταφείο στη Γάζα και όχι μόνο γενικά στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά έχουν σκεφτεί, ιδίως δεν το λένε όταν οι αποστολές ξεκινάνε από τη Μασσαλία, από τη Ισπανία, Ελλάχου, όταν ξεκινάνε την Τουρκία, έχουν σκεφτεί ότι εργαλειοποιούνται από την Τουρκία στο παιχνίδι που παίζει απέναντι στο Ισραήλ? Έχετε μία απάντηση?
0: Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια συζητήθηκε πάρα πολύ στα πλαίσια της αποστολής, καθότι βρεθήκαμε στη Μαρμαρίδα για μια μεγάλη στάση, όπως μπορεί να ξέρετε. Ανασυγκροτήθηκε εκεί πέρα ο στόλος. Και πάνω σε όλο αυτό υπήρξε πράγματι μια κουβέντα για το πώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί ή να θεωρηθεί, ας πούμε, η αποστολή. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την περίπτωση αυτό μου αφήνει παγερά αδιάφορο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φυσικά, ότι η φιλοπαλαιστινιακή στάση της τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι αθώα. Παρ' όλα αυτά, εν προκειμένου, ήταν η μόνη κυβέρνηση της περιοχής που μας έδειξε οποιαδήποτε στήριξη. Ήρθε και μας έβγαλε από τη φυλακή, έστειλε τα σκάφη, μας φιλοξένησε στην Ισταμπούλ κτλ. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι σε αυτό, εάν κάποιοι να παίξουν σε ένα τέτοιο εθνικό επίπεδο, ότι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά. Η οποία ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε με 19 πολίτες στις βαριά τραυματίες και δεν είχε καταδεχτεί καν μέχρι να ασκηθεί αρκετή πίεση να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή επιστροφή μας στη χώρα. Δηλαδή, αντί να κοιτάνε, νομίζω, και να σχολιάζουν το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία όσον αφορά την αποστολή, θα μπορούσε να δουν τι κάνουν η κάθε μία από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις για να προασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών της ή αν μη τι άλλο να τους εξασφαλίσει την επιστροφή στις χώρες τους.
1: Νομίζω ότι είναι μια σαφής, πιο σαφή απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι κάνουμε εμείς ως οργανωμένη πολιτεία κράτος με κυβέρνηση, τι κάνουν άλλες κυβερνήσεις. Εξαιρώ την Ισπανία και την Ιρλανδία. Θέλω να το πω αυτό. Η Ιρλανδία έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να απαγορεύει εισαγωγές προϊόντων από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που αξιοποιούν οι Ισραηλινοί έπικοι. Τόσο. Αυτό δεν το βλέπουμε ως μακρινή σκέψη καν. Δεν υπάρχει εδώ. Αλλά τέλος πάντων τα στοιχειώδια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις, προφανώς δεν είναι όλες οι ίδιες. Και αυτό όμως που νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη σημασία να δούμε, ότι βλέπω τουλάχιστον εδώ και έχει μια τεράστια συντροφή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν. Ξεκινάει από την κοινή γνώμη, προφανώς, και από κάτω, Αλλά πλέον φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση και στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, είδα τώρα τελείως τα χειροβόλτε, γιατί καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσει την πραγματικότητα. Είναι μια διαδικασία επαναφοράς αυτές τις μέρες. Αλλά είδα ότι η γαλλική κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, απαγόρευσε την είσοδο.
1: Σωστά.
0: Στον Μπενγκβίρ, ο οποίος είναι ακόμα ένας υπουργός κυβέρνησης που είναι βασικός και στρατηγικός σύμμαχος της Δύσης.
1: Άλλο τρελό αυτό, έτσι. Θύμωσαν όλοι μαζί του, αλλά δεν ούτε τα προσχήματα παρετήσου. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Μιλάτε για στροφή. Είναι εντυπωσιακό όμως, και το είπα εισαγωγικά πριν σας έχουμε στον αέρα, ότι εδώ η Ισραηλινή εφημερίδα, η Χάρετς, αντιπολιτευόμενη, δεν έχει σημασία, στο Ισραήλ όμως, μίλησε για τους βασανισμούς όσων συνελήφθησαν εσάς. Και αυτό έμεινε περίπου ως κρυφό στην κοινή γνώμη χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και βλέπεις μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στο Ισραήλ να τα λέει μάτια κούτελα. Δεν λέει κάτι αυτό?
0: Νομίζω ότι το θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα το ξέρετε δυστυχώς, δηλαδή το πώς είναι τα πράγματα το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, θα το γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας, γι' αυτό και εκπομπές σαν τη δική σας έχουν τόση σημασία. Να πω μόνο, κύριε Σαχίνη, χαρακτηριστικά, εγώ εργάζομαι και ζω μεταξύ τριών χωρών, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά βρίσκομαι στη Βρετανία, στη Σκωτία δηλαδή, στην Νορβηγία και στην Ελλάδα. Η μόνη χώρα της οποίας το κρατικό μέσο δεν με προσέγγισε για να ακούσει την εμπειρία μου είναι η Ελλάδα.
1: Είναι η Ελλάδα,
0: Είναι η Ελλάδα και στην περίπτωση της Βρετανίας κατευθείαν το BBC και στην περίπτωση της Νορβηγίας το NRK, το κρατικό αντίστοιχα κανάλι, επικοινώνησαν κατευθείαν την πρώτη μέρα και θέλαν να ακούσουν από πρώτο χέρι, ας πούμε, το τι έχει συμβεί. Στην περίπτωση εδώ ακόμα περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε, επικαλούμενος και την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, με αυτό που ξεκίνησα. Ο Γκάμπορ Μάτε, μιλώντας εδώ στην Αθήνα, γεννημένος στη Βουδαπέστη από εβραϊκή οικογένεια, Ουγγροκαναδός, γιατρός πάνω στο τραύμα, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία. Και θα σας πω ότι είναι πολύ χειρότερο από το Auschwitz. Δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη. Τίποτα δεν είναι σαν το Auschwitz που ήταν φρικιαστικό. Ο λόγος που είναι χειρότερο σήμερα είναι γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να συμβαίνει. Οι Γερμανοί έκαναν τότε ό,τι μπορούσαν για να το κρύψουν. Αυτό εδώ συμβαίνει και το βλέπουμε, λέει, στο TikTok, στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, και ο κόσμος απλά το παρακολουθεί. Για μένα είναι συγκλονιστικό να το ακούσω από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, για τον πολίτη σήμερα όχι απλά έχει αδρανοποιηθεί, αλλά κάντε το λίγο εικόνα να το παρακολουθούμε live, ενδεχομένως και με popcorn, να το πω έτσι, τα καλαμπόκια δηλαδή. Σας λέει κάτι αυτό για τις κοινωνίες?
0: Μου λέει κάτι φυσικά για τις δυτικές κοινωνίες και την απογάβνωση. Μου λέει κάτι επίσης για την Ισραηλινή κοινωνία, η οποία πραγματικά με έχει σοκάρει. Θα σας αναφέρω, γιατί νομίζω ότι απαντάει ακριβώς αυτό το σχόλιο του Μάτε, ένα πολύ μικρό περιστατικό από την επίσκεψη προηγούμενη που είχαμε στη Δυτική Όχθη τον Απρίλιο του 2024. Μιλάμε λοιπόν για τη γενοκτονία στην έξαρση της, μια από τις πιο βίαιες στιγμές, με τις ντόμες να πέφτουν και χιλιάδες να πεθαίνουν, να σκοτώνονται από το Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμείς επισκεφτήκαμε το Τελ Αβίβ, από όπου θα ταξιδεύουμε στη Δυτική Όχθη. Βρισκόμενοι για μία μέρα στο Τελ Αβίβ, μπήκαμε σε ένα μαγαζί για να πάρουμε, ας πούμε, κάρτες για τα κινητά μας τηλέφωνα. Έπιασα κουβέντα με τον υπάλληλο που εργαζόταν εκεί και τον ρώτησα την άποψή του για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Ο άνθρωπος αυτός πήδηξε πάνω από το πάγκο, περί χαρής, για να έρθω στο μέρος μου. Μου είπε στα αγγλικά, σε πολύ καλά αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα παρανόησης, αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι ένα ολοκαύτωμα και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι κάτι καλό. Και πήρε μετά με το χέρι του, έκανε σαν να έχει ένα πολυβόλο, ας πούμε, στο χέρι και ένα πυροβολή δεξιά και αριστερά. Κύριε Σαχίνη, εμένα αυτές οι εμπειρίες με ξεπερνάνε. Όσο και αν είμαι ένας κοινωνικός επιστήμονας, προσπαθεί να ερμηνεύσει και να δείξει μεγάλη κατανόηση για τις κοινωνίες, αυτό είναι κάτι βαθιά άρρωστο. Μιλάμε για μια κατάσταση βαθιά άρρωστη, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με κάποια δημοκρατική μεταρρύθμιση, ούτε με την επικράτηση πιο μετριοπαθών φωνών, όπως ακόμα κάποιος κόσμος ίσως θέλει να πιστεύει. Πιστεύω ότι είναι ένα καθεστώς που φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι είναι κάτι το παντελώς. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να έχει ένα μέλλον μια τόσο δυστοπική και μαύρη κοινωνία. Ζούμε δυστυχώς στις πιο μαύρες στιγμές, γιατί όπως και στην περίπτωση του Apartheid, το οποίο στα τελευταία του χρόνια επιτέθηκε σε όλες τις γείτονες χώρες, τα καθεστώτα τα οποία πέφτουν με πάταγο, με βία και με μια προσπάθεια να ραντζωθούν στην εξουσία. Αυτό νομίζω το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και για να σας πω την αλήθεια, μου δίνει τεράστια ελπίδα και χαρά. Ελπίζω να ζήσουμε και πιστεύω ότι θα ζήσουμε το τέλος αυτού του καθεστώτος.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποιες από τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο, 10 και κάτι. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ίσως είναι και μια χαραμάδα έτσι να χαμογελάς. Καλημέρα.

0: 84.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Με πια την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
13: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
14: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες

0: 984. Η ώρα είναι 12. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΑΚΕΠΕ. Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση για την υγεία στο Ηράκλειο, στο πλευρό του συνδικάτα και σωματεία από το Βενιζέλιο η πορεία τους προς το κέντρο της πόλης. Αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στα εκτελούμενα έργα στο τμήμα της Στάφρου Σαμπιονάρα, Μπέμπο, Αγίου Φραγκίσκου, γήπεδα τένις στο Ηράκλειο, συνοδευόμενη αυτή την ώρα από τους Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό. Οργίνη Κουξιλούρη για τη ρήπανση στο Γιώφυρο, καταστρέφουν ένα πνεύμονα ζωής μέσα στην πόλη, λέει στο Ράδιο 984. Με κανόνες ασφαλείας υπερηγήσεις σε ορεινά μονοπάτια και φαράγγια, λέει στο Ράδιο 984, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, φέρνει το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια, την Παρασκευή η έναρξη των πανελλαδικών, τα δημοτικά και την επιαγωγία κλείνουν τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Έρχεται και μαζέστης πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στην Ευρώπη. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενημερώνει πως η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης. Σε ανακριτική εισαγγελία σήμερα, 7 από τους συνολικά 16 συλληφθέντες στην πολύκρουτη υπόθεση των φερόμενων ως εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.
0: 984. Ο καιρός.
1: Σχεδόν εθρίος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη.
13: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
14: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβάνης.
22: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hudo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hudo Center. 35% σε αρώματα Jumbo Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hudo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hudo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hudo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το brand Clinique σας περιμένει στα Hudo Center σε προσφορά 35%. Στο Hudo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hudo Center σε προσφορά έως 35% και 30% αντίστοιχα. Hudo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hudo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hudo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hudo Center.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήστος, Ουλθάν, ενέκειες.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
0: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Τράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: 984. Η ώρα είναι μία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στα εκτελούμενα έργα στο τμήμα της Σταύρου, Σαμπιονάρα, Μπέμπο, Αγίου Φραγκίσκου, Γήπεδα Τένις, όπως και στον Άγιο Μινά στο Ηράκλειο σήμερα, συνοδευόμενη από τους Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό. Οργή Νίκου Ξυλούρη για τη ρήπανση στο Γιώφυρο καταστρέφουν ένα πνεύμα ζωή μέσα στην πόλη, λέει στο Ράδιο 984. Με κανόνες ασφαλείας υπερηγήσεις σε ορεινά μονοπάτια και φαράγγια, λέει στο Ράδιο 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. 4 διαφορετικά περιστατικά μελέμβους μεταναστών καταγράφηκαν σήμερα νότια της Κρήτης από την Ιερά Πέτρα και τους Καλούς Λιμένες έως την Αγία Γαλήνη με 159 συνολικά άτομα, κινητοποιώντας τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 27χρονος Πακιστανός με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και την πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος του 3χρονου παιδιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του Βενιζέλου Νοσοκομείου 2 άνθρωποι μετά από ξεχωριστά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Αμουδάρη και στη Χερσόνησο. Το νεότερο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης όταν 27χρονη τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμουδάρα. Στο κόκκινο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο.
0: 984. Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Abdo Fegali και Natalia Yotsak κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, η παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
9: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
10: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
13: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
14: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
17: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
16: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
17: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
18: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
19: Πόσο κάνει 50 επί 200?
20: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
21: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
23: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
4: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
16: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
17: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
18: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρδιάς.

0: Είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό σοου γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδεία περνάει από Κρήτη, Πήλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό drift snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
7: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
8: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες απλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 381 097 και στο www.car.

0: Ζάκης.gr.
1: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αφορά σε οργανωμένη δράση που φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019 και να εκτινόταν σε περιοχές όπως Ηράκλειο, Μυλοπόταμος, Ιερά Πέτρα, Σιτία, με τη ζημιά σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπολογίζεται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στους 300 επίσης φθάνουν οι συλληφθέντες των τελευταίων ημερών από το ελληνικό FBI σε όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητηρίο, οι 285 εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των ορφανών αγροτεμαχιών. Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση για την υγεία σήμερα στο Ηράκλειο. Από το Βενιζέλιο η πορεία τους προς το κέντρο της πόλης, στο πλευρό του συνδικάτα και σωματεία. Ο μόνος δρόμος για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα και κατακτήσεις για να παρεμποδιστεί η εφαρμογή της ανθυγιεινής πολιτικής της κυβέρνησης για ασθενείς και εργαζόμενους είναι ο ενωμένος κοινός αγώνας όλων όσων πλήττονται από αυτή την πολιτική που βάζει ψηλά τον πήχη των σύγχρονων αναγκών και δεν περιορίζεται στα ψίχουλα, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι. Δημήτρης Βρύσαρης και Δημήτρης Φλιτζανής, μιλώντας στο Ράδιο 984, επισημαίνουν το επικοινωνιακό παιχνίδι του Υπουργείου σε αντίθεση με την τραγική υποστελέχωση των νοσοκομείων και τη συνειδητή επιλογή της για τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Στη Βουλή από τους βουλευτές Κρήτης ΠΑΣΟΚ το κρίσιμο ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με την τραγική υποστελέχωση του ιατρείου μετά το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 που δείχνει τις ελλείψεις. Την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι βουλευτές Κρήτης ΠΑΣΟΚ καθώς και οι αρμόδιοι τομεάρχες υποδομών και μεταφορών υγείας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα θέμα που όπως υπογραμμίζεται δεν αφορά απλώς μια ακόμα υποστελεχωμένη δομή υγείας αλλά μια κρίσιμη πύλη της χώρας από την οποία διέρχονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης θα εκτελούμενα έργα στο τμήμα της Τάφρου, Σαμπιονάρα, Μπέμπο, Αγίου Φρασκίσκου, γήπεδα τέννης, όπως και στον Άγιο Μινά στο Ηράκλειο, συνοδευόμενοι από τον Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό. Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο του 2026 ο Δήμος Ηρακλείου είχε προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τη μετατόπιση των γηπέδων, μια παρέμβαση που συνδέεται άμεσα με την προστασία και ανάδειξη των ενετικών τειχών. Ιδιαίτερη αναφορά και ξεκάθαρη θέση από την Υπουργό στο ζήτημα της στάθμευσης γύρω από τα ενετικά τείχη επανέλαβε ότι οι χώροι περίξη των μνημείων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης, υπογραμμίζοντας ότι η Τάφρος και το περιβάλλον των μνημείων πρέπει να αποδίδονται ως ελεύθεροι δημόσια χώροι και να προστατεύεται ο ιστορικός τους χαρακτήρας. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο έργο στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου, την Υπουργό υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η συντέρεση των ιερών κοιμηλίων του ναού, υπενθυμίζεται, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένους χώρους συντήρησης ανά την Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε αυτό το έργο που το είχαν οραματιστεί και οι πριν από εμάς να παίρνει σάρκα και οστά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Οργήνη κουξιλούρη για τη ρήπανση στο Γιώφυρο καταστρέφουν ένα πνεύμονα ζωής μέσα στην πόλη, λέει στο Ράδιο 984. Σε εξέλιξη έρευνες για τη μεγάλη οικολογική επιβάρυνση στον ποταμό και στη θάλασσα, δεν αποκλείονται και μέτρα προστασίας των κατοίκων. Ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος μιλάει για σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή που πλήττει ένα πνεύμονα ζωής μέσα στον αστικό ιό του Ηρακλείου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο παράνομης απόρριψης λιμάτων όσο και βιομηχανικής ρήπανσης. Μάλιστα, δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμα και σύσταση αποβεγής κολύμβησης στην περιοχή, εφόσον οι αναλύσεις δείξουν επιβάρυνση επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Με κανόνες ασφαλείας η περιηγήση σε ορεινά μονοπάτια και φαράγγια. Στόχος είναι η συνεχή θωράκιση του νησιού μέσα από τη στενή συνεργασία, το συντονισμό και την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των αρμόδιων υπηρεσιών, των εθελοντών και βεβαίως με τον καθοριστικό ρόλο των σωμάτων ασφαλείας, είπε στο Ράδιο 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Οι παρεμβάσεις της περιφέρειας αφορούν στο σύνολο των φαραγγιών και των περιπατητικών διαδρομών του νησιού και όχι μόνο τα οργανωμένα ή επισκέψιμα σημεία. Ασφάλεια και κανόνες στα ορεινά μονοπάτια της Κρήτης, καθώς κάθε χρόνο δεκάδες άνθρωποι χάνουν τον προσανατολισμό τους, εγκλωβίζονται, ενίοτε τραυματίζονται, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, όπως και η σημασία της χρήσης του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, τέθηκαν επιτάπητος στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας αυτή τη φορά. Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, το νέο εγχείρημα γεννήθηκε ως απάντηση στο αίτημα πολιτών που ζητούσαν να γίνει κάτι, ώστε η χώρα να μην συνεχίσει να βυθίζεται στην απογοήτευση και στην αδράνεια. Υπογράμμισε ότι στόχος δεν είναι μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως η αλλαγή πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για το τέλος της απογοήτευσης, της αποχής και της λογικής ότι τίποτα δεν αλλάζει. Σε λειτουργία και η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το myelles.gr λειτουργεί ως το βασικό ψηφιακό εργαλείο συμμετοχής για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε μια προσπάθεια να οργανωθεί και να καταγραφεί η αρχική δυναμική του. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο με ανόητος και απαράλλεκτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα όταν πρόκειται για αδικαιολόγητη μισθολογική απόκληση άνω του 5% για ίδια ίσο δύναμη εργασία, θα ενεργοποιείται διαδικασία ελέγχου, διευκρινίζει Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο. Δεν επιτρέπεται μισθολογική απόκληση με βάση το φύλο, τονίζει. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγή σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας. Ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελέγχτες της ΑΔΕ με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια. Προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου ξεκινούν 3η 2 του μήνα, 2 Ιουνίου. Την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις από τα ΓΕΛ και ακολουθούν την επόμενη μέρα το Σάββατο 30 του μήνα τα ΕΠΑΛ. Δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν τη Δευτέρα 15 του μήνα. Μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τους μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη των εξετάσεων, έστειλε χθες βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος κατά τη διάρκεια λειτουργίας που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Έρχεται και μαζί της πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στην Ευρώπη. Έκτακτα μέτρα σε Ισπανία όπως και στην Ιταλία. 6 νεκροί στη Γερμανία, ανάμεσα τους 4 παιδιά, σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενημερώνει πως η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης. Η Ελλάδα περνά σταδιακά σε θερμότερη φάση, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Ωστόσο, μέχρι τώρα τα προγνωστικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου βορειοδυτικής Ευρώπης, γράφει στην ανάρτησή του. 4 συλλήψεις σε 3 υποθέσεις μεταναστών νότια της Κρήτης. Από 16 έως 20 ετών οι φερόμενοι διακινητές, στο σύνολό τους οι καραβιές, προέρχονται από τη Λβύη. 4 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους μεταναστών καταγράφηκαν σήμερα νότια της Κρήτης σε Ιεράπετρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη με 159 συνολικά άτομα, κινητοποιώντας τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Σε ανακριτή και η εισαγγελέα σήμερα, 7 από τους συνολικά 16 συλληφθέντες στην πολύκρωτη υπόθεση των φερόμενων ως εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, καθώς συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η δικαστική διαδικασία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν χθες Τρίτη, 26 Μαΐου, οι 2 από τους 16 συλληφθέντες της υπόθεσης. Φως στο θρίλερ του θανάτου του Αλεξάνδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτη στο Απεσοκάρι, ρίχνουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και η έρευνα της ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία φαίνεται να φτάνει σύντομα στο τέλος της. Ο γαμπρός και αδελφός και αδελφικός φίλος του 49χρονου, μιλώντας στο neakriti.gr και στην Κρήτη TV, αναφέρθηκε στα στοιχεία που θορύβησαν την οικογένειά του και τελικά οδηγούν τις αρχές στην αναζήτηση του ανθρώπου που χτύπησε μέχρι θανάτου το θύμα στο κεφάλι με κατσούνα είτε με λωστό. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 27χρονος Πακιστανός με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος του τρίχρονου παιδιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου. Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Σαντορίνης και έγινε αισθητός και σε περιοχές της Κρήτης. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου δύο άνθρωποι μετά από ξεχωριστά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατένια στην Αμουδάρη και στη Χερσόνησο. Το νεότερο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, 26 του μήνα, όταν 27χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Τραγωδία στην Ιωνία Οδό σε τροχαίο με ένα νεκρό και μία τραυματία. Στη σύλληψη μίας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του κέντρου του Ηρακλείου έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ένδυσης, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός προϊόντων απομίμησης γνωστών εμπορικών σημάτων. Στο κόκκινο η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Έκλεισε για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, απεύθυνε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση. Επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός με δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Βασανισμούς και φρίκια από ένα καθεστώς απαρχάιντ σε βάρος των Παλαιστινίων, περιγράφει μιλώντας στο ράδιο 984 ο Αντώνης Βραδής, καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Σεν Άντριους της Σκωτίας και το Πανεπιστήμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Ο καθηγητής είναι ένας από τους 19 Έλληνες συλληφθέντες εν πλώ διεθνούς αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και στη συνέχεια ως κρατούμενος που υπέστη βασανιστήρια σε φυλακές, ειδικά για Παλαιστίνιους κρατουμένους. Σημειώνει ότι υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια που δείχνουν πόσο άγρια είναι και θηριώδης η αντιμετώπιση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε μόνιμη βάση. Μιλάει για την στάση θεατή της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και για τον εξευτελισμό από Ισραηλινούς αστυνομικούς, ακόμα και Ελλήνων διπλωματών, σημειώνοντας πως όλα αυτά αποδεικνύουν πως μιλάμε για ένα καθεστώς απαρχάιντ που έχει εμποτίσει και την κοινωνία του Ισραήλ, που πλέον βρίσκεται σε παρακμή και σύψη, γι' αυτό και αντιδρά με ομή βία και απάνθρωπο κινησμό. Η Κούβα ζητά διεθνή στήριξη απέναντι στον Αμερικανικό αποκλεισμό, συναγερμός για τον έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΗ την Πέμπτη στη χώρα.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
2: Τα πάνω κάτω ήρθαν στον Όφι μέσα σε λίγα 24 ώρες σχετικά με την ποδοσφαιρική δομή στην ΑΠΑΕ, καθώς βασικά στελέχη στο αγωνιστικό οικοδόμημα αποτελούν παρελθόν το μεταγραφικό πλάνο του Όφι για την επόμενη σεζόν, περιλαμβάνει στοχευμένες κινήσεις. Από αύριο τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του μεγάλου φιλικού Ελλάδας-Ιταλίας που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Λάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Methlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
0: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
0: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άβδο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσακ μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
3: Πόσο κάνει 50x200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές

0: στο lifecare.medishop.gr.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Ωραία, μας θέλει.
4: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 9:84.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο.

0: αυτό εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα. Κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό σοου γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό Drift Snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης, 20 χρόνια, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts, εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts, στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο Φανοπείο, στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 984.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 5:30. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό, όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Να 4. Η ώρα είναι 6. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Abdo Fegali και Natalia Yotsak κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
3: 984.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Jumbo Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hundo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hundo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hundo Center σε προσφορά 35%. Στο Hundo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hundo Center σε προσφορά έως 35 και 30% αντίστοιχα. Hundo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hundo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hundo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hundo Center.
4: Μες στα χαράματα.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
1: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
4: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με το μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη, η Νατάλια Γιώτζα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
2: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: βιογραφικό σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 8. Στη Winmasters μπορεί να πληρώσει.

0: είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα, αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη τη μουσική. Ασταμάτητη. 9.84. Η ώρα είναι 9.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: 9.84.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 10.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ωραία, μας θέλει.
3: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 1:30.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 2. 984.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.